0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί είσαι, έχεις παντρευτεί και μια γυναίκα πολύ νεότερη σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό extreme άλλες... sport είναι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε δεν ακόμα έχει. Σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι.
2: Ελπίζω
1: εκεί
2: να
1: κοντά
2: στα
1: 40. Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Λουίς.
2: Άστο, ξεχάστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα για τη φθινοπορεινή ατονία, η οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει περίπου λέει, το 10% του πληθυσμού, που εμένα μου φαίνεται λίγο. Μέγιστη ένταση φτάνει τον Οκτώβρη. Έχει να κάνει βεβαίως με την επιστροφή στη ρουτίνα, με την επιστροφή του σώματος που πρέπει να επαναρρυθμιστεί. Γενικά υπάρχουν και σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα. Επίσης επηρεάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν μόνοι τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γυναίκες 30-45 ετών και οι έφηβοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο. Υπερπληροφόρηση μετά τις διακοπές, εργασιακή πίεση, οικονομική αβεβαιότητα.
2: Το 10% ξέρεις γιατί είναι.
1: Και ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα.
2: Ναι, ξαφνικά από εκεί που έχεις, το έχεις αφήσει. Γιατί είναι το 10%? Για το 10% είναι το πραγματικό ποσοστό. Όλοι οι υπόλοιποι καθόμαστε απλά και γκρινιάζουμε. Δηλαδή λέμε, αχ, έχουμε τη φθινοπορεινή ατονία. Όλα στο κεφάλι είναι. Άμα πεις ότι δεν έχεις καμία φθινοπορεινή ατονία, δεν θα έχεις καμία φθινοπορεινή ατονία. Γιατί ήσουν να τίγκα στην ενέργεια το καλοκαίρι ή τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο.
1: Εγώ προσωπικώς δεν ήμουν, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος του καλοκαιριού. Αλλά εντάξει τώρα η επιστροφή. Ναι, δεν μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Προτιμώ άστα οικονομικά στην άκρη. Έτσι, δεν βάζουμε τώρα ότι. Λέμε ότι είμαστε OK από τέτοια άποψη οικονομική.
2: Πού ήσουν καλά από ενέργεια όταν ήσουν στην Αυστρία. Στα υπόλοιπα μέρη που πήγε διακοπές.
1: Ναι, γιατί μου αρέσει περισσότερο το βουνό, μου αρέσει περισσότερο η δροσιά.
2: Τώρα σ' αρέσει το βουνό που έκανε τα παιδιά.
1: Με την έννοια, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει. Η θάλασσα είναι συνδεδεμένη με τη ζέστη. Το βουνό, οπότε και ψυχολογικά είμαι σε άλλο μουντ όταν είμαι στο βουνό.
2: Όλα είναι στο κεφάλι.
1: Όλα είναι στο κεφάλι.
2: Γι' αυτό ακριβώς σου λέει ότι επηρεάζεται το 10%. Γιατί το 10% όντως μπορεί να βγάζει κάποια ψυχοσωματικά.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
2: Οι υπόλοιποι είμαστε τώρα του τύπου δεν έχουμε να λέμε.
1: Εγώ για να αποφύγω πάντως τη φθινοπορεινή ατονία, αν τυχόν και μου συνέβαινε, έχω κλείσει κάτι διακοπές τώρα τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Παρεμπιπτόντως θα λείψω. Όχι την άλλη, την παράλληλη Πέμπτη και Παρασκευή
2: το
1: θα
2: ξέρουμε,
1: σε μόνη σου. Ναι, το λέμε στον αέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Οπότε να πάω τη φθινοπορεινή ατονία σε περίπτωση που μου συνέβαινε το Νοέμβρη, ένα μήνα παρακάτω. Μετά θα έρθουν τα Χριστούγεννα, οπότε θα το ξισορροπήσω.
2: Θα πάει και από εκεί κανένα
1: δύο μέρες. Ναι, θα πάρει κανένα δύο μέρες.
2: Δεν με απασχολεί και καθόλου. Είπαμε, φέτος 7η χρονιά.
1: Πραγματικά, παιδιά.
2: Θα πάμε χαλαρά. Και εγώ τώρα περιμένω. Μα είναι πότε θα βάλω.
1: Στο πρώτο τηλεφώνημα μετά τις διακοπές, νομίζω πέρα από το έλα τι γίνεται, που δεν ξέρω αν το είπαμε κι αυτό, ήταν τι θα κάνουμε φέτος. Αυτή ήταν νομίζω η πρώτη φράση που είπες. Και εσύ και εγώ σου είπα, τι θα κάνουμε φέτος, θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Θα πάμε, παιδί μου, χαλαρά τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Και να σου πω κάτι, λείψε και μια εβδομάδα, λείψε και 10 μέρες. Και δηλαδή, πραγματικά.
1: Αρχίζει και δίνει ο Τσοβόλας στα δύο, αρχίζει και
2: δίνει. Θα αλλάξει κάτι στον κόσμο, άμα λείψω εγώ 10 μέρες ή άμα λείψω.
1: Ένα χρόνο, άμα λείψω.
2: Δεν λέμε για το άλλο τώρα, άμα φύγεις από τη ζωή, αν θα αλλάξει κάτι στον κόσμο, τίποτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και πάμε στον Ιάπωνα που θα μπορούσα να είμαι εγώ, αν το είχα σκεφτεί.
2: Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ένα είδωλο για σένα. Μιλάμε για τον Τακάση Μιγιαγουάκα, κάπως έτσι θες, 39 ετών, από την Οσάκα, ο οποίος συνελήφθη για απάτη επειδή έβγαινε παράλληλα με τουλάχιστον 35 γυναίκες.
1: Ε, φίλε.
2: Γιατί το έκανε αυτός όμως?
1: Γιατί το έκανε, για να παίρνει δώρα γενεθλίων?
2: Ακριβώς, έλεγε σε κάθε μία διαφορετική κόμινα γενεθλίων. 35 κιόλας άμα σκεφτούμε ότι ο μήνας έχει 12. Δηλαδή τρεις φορές το μήνα είχε γενέθλια.
1: Αλλά μεγάλο το κόστος.
2: Καλά, εντάξει.
1: Και η
2: τώρα.
1: Κούραση δηλαδή, μεγάλο.
2: Αυτό, η κούραση είναι καταρχάς γιατί και με τις 35 γυναίκες, όπως καταλαβαίνεις, κάτι θα πρέπει να δώσει. Να δώσει και εσύ κάτι.
1: Και αυτό είπα, το κόστος.
2: Όχι.
1: Δεν εννοούσα το κόστος το οικονομικό.
2: Το ψυχολογικό.
1: Το ψυχολογικό εννοούσα. Και το ενεργειακό.
2: Συνολικά λέει, κατάφερε να αποσπάσει δώρα αξίας περίπου 100.000 γιεν, γύρω στα 900 ευρώ. Ήταν πολυτελή ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές με τετάι. Αυτό τώρα δούλευε σε μια εταιρεία marketing που πουλούσε φίλτρα για ντους. Οπότε τη έπειθε ότι γενικά ψάχνει για σχέση, ότι ψάχνει σοβαρή σχέση. Το σχέδιο κατέβησε, λέει, όταν οι γυναίκες άρχισαν να υποψιάζονται κάτι μεταξύ τους. Εντοπίστηκαν, δημιούργησαν ένα σύλλογο θυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πήγαν στην αστυνομία. Διότι, όπως λέει και το ρητό, μπορείς να κοροϊδεύσεις πολλούς για λίγο χρονικό διάστημα. Λίγους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις τους πάντες για πάντα. Αυτά που λες. Αν όμως.
1: Εγώ έκανα όση ώρα μιλούσες τη διαίρεση 900 ευρώ που είπες δια 12, να δω πόσο βγαίνει το μήνα σε δώρα.
2: Καλά,
1: παιδί,
2: ναι.
1: 75 ευρώ βγαίνει. Δηλαδή.
2: Ναι, βάλε όμως το μισθό στην Ιαπωνία. Ντάξει. Το μέσο μισθό, γιατί πρέπει να το δούμε σε σχέση με αυτό.
1: Εντάξει.
2: Να, δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Έχει παίζει ρόλο και αυτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα πριν.
1: Ήθελες να πεις ότι μπορείς να κοροϊδέψεις και τα λοιπά.
2: Το είπα αυτά.
1: Ναι, το είπες αυτό και κάτι πήγες να πεις.
2: Κάτι πήγα να πω, αλλά με έκοψε.
1: Και πάλι σε διέκοψα για
2: να πω. Α, ναι, ήθελα να πω λοιπόν. Αν όμως εσύ γνώριζες τις κοπέλες και τους έλεγες, είναι πολύ σοβαρή η διάθεσή μου απέναντί σου και γι' αυτό ακριβώς επειδή είμαι τόσο και είμαι και θρήσκος, πριν το γάμο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να γνωριστούμε πρώτα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Να μην ξοδέψω
2: και
1: ενέργεια.
2: Και εκεί τώρα βγαίνει το κόστος το ψυχολογικό.
1: Ναι. Αφαιρείται.
2: Ναι. Μετά θα πεις εσύ ούτως ή άλλως είμαστε στην εποχή του φεμινισμού μισά-μισά. Ό,τι πιούμε δηλαδή, ό,τι φάμε μισά-μισά. Κάποιες φορές έχεις ξεχάσει και το πορτοφόλι σου, γιατί δεν κυκλοφορείς πολλές φορές με μετρητά.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχουν απομαγνητιστεί κάποιες κάρτες.
1: Πρέπει να έχεις και λίγο. Ναι, από. Ενδεχομένως. Πρέπει να έχεις και λίγο πάγκο. Δηλαδή, εάν έχεις βάλει. Θα παίξω, ας πούμε, με 35, πρέπει να έχεις και 5 πάγκο. Γιατί κάποιοι θα φεύγουν, κάποιοι θα μπαίνουν.
2: Ναι.
1: Αν τα έχεις υπολογίσει. Είναι πολύ μεγάλο σχέδιο.
2: Και επίσης θα γυρίσεις και θα πεις εσύ ότι εγώ δεν θέλω υλικά πράγματα. Μια δώρο επιταγή ή μετρητά στο δώρο.
1: Ρέιτσελ στα φιλαράκια. Ό,τι τις παίρνανε δώρο το άλλαζε, οπότε τις παίρνανε χρήματα ή δώρο επιταγή.
2: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο ούτως ή άλλως.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Όχι, υπάρχει καλύτερο δώρο, εντάξει. Μιλάμε.
2: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Μια χαρά είναι το δώρο, τη δώρο επιταγή ή τα μετρητά. Θέλω να σου θυμίσω όμως ότι όταν σου έλεγα να σου κάνω μια δώρο επιταγή, μου λέει τι είναι αυτά, ρε τα δώρα, να μου πάρει κάτι κανονικό.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος και ήθελα λίγο να σκεφτείς λίγο παραπάνω. Όταν όμως εγώ είναι να κάνω δώρο, το καλύτερο είναι η δώρο επιταγή. Όπως και στο γάμο για παράδειγμα είναι το φακελάκι. Όχι να. Δηλαδή. Εντάξει, είναι εύκολη λύση και από την άλλη πολύ χρηστικό για τον άλλον. Επειδή μου να τα κάνει του γουστάρι.
2: Μετά τον πρώτο γάμο δεν έχει κανένα δώρο σταθεί. Δεν θα παντρεύεστε εσείς οπότε σας καπνίσει, ας πούμε, και
1: δεν έχουμε σκοπό
2: να τα φακελάκια.
1: Έχουμε και γενέθλια για να κάνεις δώρο Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να παντρευτούμε δηλαδή για να κάνεις κάτι καλό.
2: Είπες δώρο γάμου για το φακελάκι.
1: Ναι, ως παράδειγμα το
2: μαζέψου.
1: Έφερα.
2: Μόνο αυτό έχω να σου πω εγώ. Δεν πάω ούτε σε τρίτο γάμο, ούτε δίνω φακελάκι.
1: Κάλεσε κανείς.
2: Α, δεν με κάλεσε.
1: Μάλλον δεν θα γίνει.
2: Α, δεν με κάλεσε. Να τα ετοιμάζεσαι να παντρευτείς και δεν με κάλεσε κιόλα. Τραβάω κουπί κάθε μέρα 6,5 με 10 και δεν θα καλεστώ κιόλα στο γάμο τον καινούριο.
1: Σιγά βρε Μπεν Χουρ που τραβάς και κουπί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6,5 με 10 στον Easy.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: There's many days for you where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, ο Andrew Donalds και το Michelle, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, πρωινό Δευτέρας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτέμβρη, Easy Breakfast, σεζόν 7, βδομάδα 2, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, έτσι θα πάω το Σεπτέμβρη σίγουρα.
1: Είναι λίγο νωρίς όμως για να έχεις μάθει.
0: Ναι, τώρα όμως είναι τα δύσκολα.
1: Τώρα
0: είναι τα δύσκολα.
1: Ναι, ναι,
0: εδώ αυτή η εβδομάδα, το γιατί η προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιστροφή, αυτά, ναι. Είχαμε να πούμε πολλά.
1: Λες γενικά... ότι μπορεί να είναι και ένα αστείο, να είναι μόνο για μία εβδομάδα και μετά να γυρίσουμε σπίτια μας. Όχι, δεν γυρίσαμε, είμαστε εδώ. Πολύ ωραία, δεν πειράζει, παιδιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα να δεις, το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της ζωής. Να μπορείς να βρεις τη χαρά της στην καθημερινότητά σου. Και όχι στις διακοπές.
0: Είναι πολύ
1: να περιμένεις διακοπές. Εσύ μια χαρά είσαι. Τα
0: πολύ
1: παιδάκια
0: σημαντικό.
1: Σου εκεί πέρα γυρνάς.
0: Καλά είμαστε.
1: Γελάς,
0: μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Παρόλο που βλέπεις μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, ο καθένας δηλαδή στην ημέρα του.
1: Ναι, ναι.
0: Τα βλέπεις ως προβλήματα. Άλλα είναι τα προβλήματα. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν στιγμές που νομίζεις ότι έχεις ταβανιάσει. Έτσι. Προφανώς δεν είμαστε στον πλανήτη Happy, αλλά στην πραγματικότητα είναι άλλη.
1: Πρέπει να σκεφτόμαστε και να παρατηρούμε περισσότερο τις ζωές μας. Δηλαδή, 5 χρόνια πίσω δεν είσαι πολύ καλύτερα τώρα από 5 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδέες.
0: Και επίσης να σκέφτεσαι αν αυτό που σε ενοχλεί σήμερα θα το θυμάσαι σε 6 μήνες.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχω κάνει λίγο δουλίτσα όμως.
0: Μαντόνα,
1: 50 ευρώ.
0: Like a prayer. Δεν τα ζήτησε στην αρχή, νόμιζε ότι ήταν τζάμπα το μάθημα. Είναι αυτό που λένε το δοκιμαστικό μάθημα. Και αν μ' αρέσει, θα μείνω. Δεν θα
1: σωστό,
0: μείνω.
1: Σωστό. Δεν θα μείνει τελικά.
0: Μέχρι τις 10 Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης και σε λίγο εδώ με το χάκ της ημέρας.

0: Σλιμάν και μοναμού στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο πρωινό Δευτέρας. Και βεβαίως ξεκινάμε την ημέρα μας, πέρα από την καλημέρα που είπαμε νωρίτερα, με το hack της ημέρας.
1: Σήμερα θα ασχοληθώ στο.
0: Που να αξίζει περιπτώντως, αυτό που είπε την περασμένη Δευτέρα με το ταχύνι που το βάζω ανάποδα. Και επειδή ήρθε την Πέμπτη ταχύνι, το έχω βάλει ανάποδα, ακόμη δεν το έχω ανοίξει.
1: Ωραία.
0: Θα το ανοίξω σήμερα.
1: Μπράβο. Σε σήμερα θα ασχοληθούμε με τους ανεμιστήρες οροφής. Πώς θα καθαρίζεις τον ανεμιστήρα οροφής χωρίς να τα κάνεις μπάχαλο, γιατί έχει μαζευτεί η σκόνη από πάνω.
0: Πώς?
1: Και μπορεί να πέσει. Με μαξιλαροθήκη. Θα βάλεις μια μαξιλαροθήκη, θα τη λήξεις τον ανεμιστήρα, θα τη σκουπίσεις, δηλαδή θα πάρεις μετά, θα την τραβήξεις προς τα έξω και όλη η σκόνη θα πέσει μέσα στη μαξιλαροθήκη. Μετά θα την πλύνεις τη μαξιλαροθήκη.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί εγώ πάντοτε το είχα αυτό το θέμα, ρε παιδάκι μου. Έκανα τον ανεμιστήρα οροφής και πέφτανε κάτω. Πέφτανε στο κρεβάτι.
0: Με αυτό το φτερό, ας πούμε.
1: Με το
0: πανί,
1: φτερό, ναι, με το πανί, με οτιδήποτε. Ακόμα και τώρα. Με βρεγμένο πανί, κάτι φεύγει. Με τη μαξιλαροθήκη όμως το γλιτώνεις όλο αυτό. Διότι ό,τι είναι πέφτει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο. Άμα είναι βρεγμένη, ακόμα καλύτερα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο το σημερινό λέξο Έλληνο γκρεκόραμα. Μέχρι τότε Backstreet Boys στο Easy Breakfast.

0: Η Hoobastank The Reason 7 παρα 5 έτοιμη να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο του Easy Breakfast. Φυσικά με το Lexo Ελληνό Γκρεκόραμα.
1: Και σε 6 λεπτά από τώρα θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. 7 και 1 πρώτο λεπτό είναι η Ανατολή Ηλίου σήμερα για Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οπότε πάμε στην Ανατολή και στο Ανατέλο. Αρχαία ελληνική λέξη λοιπόν και το Ανατολή και το Ανατέλο. Από το ανά την πρόθεση που δηλώνει κίνηση προς τα πάνω και το ρήμα τέλο με δύο λάμδα οι αρχαίοι που σημαίνει υψώνω, δημιουργώ, εμφανίζομαι, φέρω σε πέρας όμως. Από εκεί από το φέρω σε πέρας είναι και το τέλος.
0: Μάλιστα, ολοκληρώνω δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν άδειζε.
1: Κίνηση λοιπόν προς τα πάνω.
0: Δίπλα σου,
1: ολοκληρώνεται, δημιουργείται, υψώνεται. Ανατέλος στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε κυρίως την άνοδο των ουρανίων σώματων. Το χρησιμοποιούσαν πολύ λοιπόν για τα ουράνια σώματα, τον ήλιο και για τη σελήνη. Αλλά πρόσεξε, από το τέλο το ρήμα με δύο λάμδα έχουμε και την εντολή. Παράγωγο του ρήματος εντέλω.
0: Άρχισαν τα σχολεία.
1: Άρχισαν τα σχολεία που σημαίνει το τέλο και διατάζω, ορίζω. Εκτελώ, αλλά και ανατέλω. Οπότε έχουμε, όταν έχουμε εντέλω, εντέλω με είναι σημαίνει δίνω εντολή. Όταν έχουμε ανατέλω κίνηση προς τα πάνω, κάτι εμφανίζεται στον ουρανό. Στην πραγματικότητα το λέγανε ακριβώς για το σημείο που ορίζοντας περνάει την γραμμή, την γήινη γραμμή. Καταλάβεις, που εμφανίζεται με το που πρώτα εμφανίζεται. Τι να κάνεις, που μπορεί να μείνεις μεταξύ δραστέως και αυτή τη χρονιά, θα το δούμε.
0: Καλά, δεν με ενοχλεί.
1: Δεν θα πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Μπράβο σου, όχι, μπράβο, δουλεύεις.
1: Δεν θα δώσει ο κύριος Γιάννης κάτι για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο του παιδιού. Οπωσδήποτε.
0: Τώρα δεν θα δώσει.
1: Τώρα δεν θα δώσει. Δεύτερη ευκαιρία.
0: Τι δεύτερη.
1: Δεύτερη θα το πούμε εμείς, θα το ονομάσουμε.
0: Δεύτερη θα το πούμε εμείς.
1: Και μετά θα σε βάλω και στην καλή της ημέρας. Ο Στάθης Χριστοφορίδης, ο οποίος ξανασπούδασε.
0: Δελτίο ειδήσεων λοιπόν, νομίζω με την Άντζελα Πασχοπούλα, δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω έχουμε αλλαγή στη βάρδια και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Πλήθος κόσμου βρέθηκε από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η σωρός του τραγουδιστή έφτασε λίγο μετά τις 7.30 με όσους είχαν συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία να την υποδέχονται με χειροκροτήματα και τραγούδια. Η προσέλευση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς με φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να περνούν από την Αγία Τριάδα για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς στην υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι οποίοι έκαναν φιλοκευτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Ο Βαρυπινίτης Αλκετριζάη είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Κυριακός Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
2: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΆΚΑ τον Πανετολικό με 3-0 και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός πήρε το τουρνουά της Κύπρου, νίκησε τη Μακάμπη με 77-72. Με άλμα στα 8 και 35 μέτρα, ο Μίλτος Θεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος σεισμικού στην πρεμιέρα του Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.
2: Easy Weather.
5: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση περίπου 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, και η πρώτη ενημέρωση για την κίνηση βεβαίως. Σήμερα αναμένεται μια μέρα αρκετά δύσκολη, διότι μπαίνουν στο μείγμα μπαίνουν τα δρομολόγια, τα σχολικά.
1: Στη μάχη της κίνησης μπαίνουν και τα δρομολόγια, τα σχολικά.
0: Αυξημένη κυκλοφορία, λοιπόν. Αυτό το πιο αρέσει. Είδες, εγώ βγήκα και το είπα. Στην κίνηση μπαίνουν και τα σχολικά. Εσύ βγήκες και το είπες σαν παλιό δελτίο Star. Στη μάχη της κίνησης μπαίνουν και τα σχολικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο τα σχολικά, αλλά και γιατί υπάρχει πιθανότητα και το παιδί σου να πηγαίνει πιο μακριά σχολείο από την περιοχή σου. Άμα είναι π.χ. σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο, σε ένα μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα
0: οπότε μπαίνει και η δική σου διαδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κυφισό μας δίνει αυτή την ώρα. Δηλαδή, προς το παρόν έχουμε τα φυσιολογικά. Η άνοδος του Κυφισού.
1: Καλά, δεν πάνε για από τα ξημερώματα τα παιδιά.
0: Από την Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρα. Ναι, δεν είπα ότι. Εντάξει, σε λίγο. Θα δούμε.
1: Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
0: Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30 επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Spin Doctor σε λίγο και Gloria Gaynor I Will Survive τώρα στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Gloria Gaynor λίγο πριν. I will survive. Η Spin Doctors τώρα με το Two Princess. Easy breakfast. Καλημέρα σας και πάλι. Καλή εβδομάδα. Πριν ο Δευτέρας. 7 και 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μια γρήγορη ματιά βεβαίως στην επικαιρότητα, η οποία κατακλείζεται από τον Γιώργο Μαζονάκη, την αγρυπνία. Η κηδεία που θα γίνει το μεσημέρι στη μία η ώρα και την ίδια ώρα περίπου θα απολογούνται οι δύο γιατροί στην εισαγγελέα.
1: Καταρχάς να πω ότι το θεωρώ τραγικό το γεγονός ότι από τότε που έφυγε ο άνθρωπος είναι πρώτη είδηση σε όλα τα sites. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πρώτη είδηση της χώρας είναι η ιστορία αυτή και ο τρόπος που έφυγε και το ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Σου κάνει εντύπωση δηλαδή?
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά το θεωρώ τραγικό για την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό επιλέγουν να είναι πρώτο θέμα.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλα που τρέχουν πράγματα.
0: Δεν πουλάνε.
1: Α, ωραία, εντάξει, με αυτή την. Γι' αυτό λέω ότι λοιπόν το θεωρώ τραγικό για την ελληνική δημοσιογραφία. Κατά δεύτερο, να πω ότι εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο για αυτήν την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ότι έχω σοκαριστεί όσο περνάνε οι μέρες, σοκάρομαι ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ρε παιδί μου, είναι ένα δείγμα ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Mm-hmm. Δεν, με αυτές τις καινούριες αποκαλύψεις που βγαίνουν, μου φαίνεται σοκαριστικό το γεγονός ότι. Δεν θα κρίνω τώρα. Είσαι καλός γιατρός. Δεν θα πω στην κριτική αυτή. Οι γιατροί ήταν καλοί, δεν ήταν γιατροί. Ήταν κομπογιανίτες, ήταν εξαιρετικοί επιστήμονες. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Mm-hmm. Όμως στη βάρδια σου, ενώ έχεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου, χάνει τις αισθήσεις του. Σοκάρομαι με το γεγονός ότι επί μια μισή ώρα, μία και είκοσι, αντί να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να είναι το ένστικτο, όχι να πάρουμε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, μήπως και τον σώσουμε τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος αυτός, μην κοιτάς με αυτό το ύφος, γιατί ο άνθρωπος αυτός πάει να χάσει τη ζωή του στη βάρδια μου, είναι ευθύνη μου αυτό το μηχάνημα,
0: στο χώρο μου.
1: Στο χώρο μου, δηλαδή, ναι.
0: Στο χώρο.
1: Το ότι επιλέγω επί 1 και 20 να προσπαθώ να ζήσω.
0: Ότι στέλνεις φωτογραφία, ναι, ότι στέλνεις φωτογραφία στον σύζυγό σου.
1: Ναι, να καθαρίζω, να κάνω, να βλέπω. Στο λέω ότι αυτό, ναι. Αφού αυτό μου φαίνεται.
0: Σου κάνει εντύπωση.
1: Δεν σου κάνει ένα εντύπωση.
0: Εμένα απλά δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα.
1: Δηλαδή δεν σου κάνει.
0: Καταλαβαίνω εντύπωση, αυτό που λες, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση πλέον τίποτα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που εγώ μπορεί να σε τρακάρω με το αυτοκίνητό μου και να σε αφήσω να πεθάνει στον δρόμο ενώ σε έχω χτυπήσει και να μην σε πάω σε ένα νοσοκομείο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Είδες το βιντεάκι χθες από ένα ατύχημα που έγινε στον Κολωνό.
1: Όχι.
0: Όπου πέρασε με κόκκινο ένα αυτοκίνητο και χτύπησε έναν μοτοσυκλετιστή. Ο οποίος τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ που είχα δει, δηλαδή νοσηλευόταν, δεν είχε χάσει τη ζωή του. Δηλαδή το χτύπησε, περνούσε με το συκλετιστή, περνούσε το αυτοκίνητο, το χτύπησε.
1: Έφυγε.
0: Το περιστατικό καταγράφηκε από μια κάμερα αυτοκινήτου. Ταξί νομίζω. Ακριβώς μπροστά στο ταξί είναι ένας άλλος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή δεν το, χτύπησε τον μπροστινό του. Έτσι, τον πέταξε στο διάολτημά του, το αυτοκίνητο πάνω στην κολόνα, ο άλλος στο έδαφος. Και αυτός μπροστά, σαν να άναψε πράσινο, συνεχίζει. Δεν σοκάρομαι πλέον με τίποτα.
1: Ναι, δεν είναι όμως, παιδί μου, ένα δείγμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες, απλά.
1: Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είναι ένα δείγμα αυτό το πράγμα.
0: Μα εκεί. Δεν σοκάρουμε πραγματικά, γιατί εκεί τη στιγμή. Όταν πουλάς μια υπηρεσία για την οποία, αν πούμε ότι δεν έχεις άδεια, ότι είναι παράνομη, ότι έχεις δηλώσει ότι είσαι εκβαντικός γιατρός που η Ένωση Φυσικών έβγαλε ανακοίνωση.
1: Αυτό, όχι, να τα αφήσεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν κομμάτι, το αφήνω, γιατί αυτός ο άνθρωπος για να παρουσιάζεται ακόμη όπου παρουσιάζεται και να πουλάει την υπηρεσία και να έχει ένα τεράστιο περατολόγιο κτλ. Έχει ένα άλλο mentality από αυτό που εσύ περιγράφεις. Δηλαδή εκεί τη στιγμή.
1: Δηλαδή ο άλλος, ας πούμε, που περνάει με το αυτοκίνητο και χτυπάει τη μηχανή ή τον πεζό ή το άλλο το αυτοκίνητο και φεύγει, και δεν είναι μεθυσμένος, τι mentality έχει?
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Εκείνο έχει να κάνει με την αδιαφορία για το διπλανό.
1: Α, και αυτό αδιαφορία είναι, ρε φίλε. Και αυτό αδιαφορία είναι.
0: Ναι,
1: και...
0: αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ή αυτή η συγκεκριμένη, εκεί τη στιγμή το μόνο που τη νοιάζει είναι.
1: Αυτό
0: η
1: λένε.
0: Αυτό λένε.
1: Αυτή είναι η αποτυχία. Το να αναλάβεις, ας πούμε, την ευθύνη σου και να πεις, αν μη τι άλλο, μήπως τον σώσω τον άνθρωπο. Sorry, για μένα είναι σοκαριστικό. Γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, σε τι κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας. Γιατί μετά είμαστε πολύ περίεργοι και λέμε, πω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά με την παραβατικότητα και με όλα αυτά που γίνονται στα σχολεία. Τι πρότυπο θα δει το παιδί.
0: Σου είπα και πριν, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλώς εμένα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον τίποτα. Δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα.
1: Καταλαβαίνω τη φυσιολογική.
0: Γιατί κάθε φορά που λες. Όχι, αυτό σου λέω, ότι σε καταλαβαίνω. Δεν είναι φυσιολογική. Ό,τι μου φαίνεται φυσιολογική.
1: Για να μη σοκάρεις όμως, πάει να πει ότι το έχει συνηθίσει.
0: Όχι, αυτό
1: είναι
0: συνηθίσει.
1: Απλώς
0: δεν γίνεται. Κάθε λίγο, κάθε δύο ώρες σοκαρώμαι με κάτι. Δεν γίνεται. Έχω αποστοσιοποιηθεί από αυτό το πράγμα και πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Φοβάσαι πάντως, σου λέω, να είναι επικίνδυνο το να μη σε ταράζει τίποτα. τίποτα. Γιατί πάει να πει ότι το έχει συνηθίσει και είναι μια κανονικότητα στη ζωή σου.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, αλλά. Δεν μπορώ να κερδίσω κάτι με το να σοκάρω με συνέχεια. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσω να σοκάρω. Το παιδί στο χέρι μου να σταματήσω να σοκάρω.
1: Είναι τροφή για σκέψη. Διότι εσύ, α πούμε, μεγαλώνει δύο παιδιά. Και εγώ μεγαλώνω παιδιά. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά όλων μα είναι παιδιά. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα έρθει εδώ πέρα το θεοτέκνο, α πούμε, και θα του μιλήσω. Θα αλληλεπιδράσω μαζί του. Πρέπει να είσαι ακόμα πιο alert, θέλω να σου πω, σε σχέση με αυτό το πράγμα.
0: Ναι, προφανώς πρέπει να είσαι alert.
1: Αυτό λοιπόν όλο. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ δικό του αγαπημένο άνθρωπο. Η μισή Ελλάδα θρυνεί γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπητό και ήταν τεράστιο αυτό το οποίο έκανε με την τέχνη του. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, και πόσο σπουδαία είναι η τέχνη. Γιατί μπαίνει στο σπίτι του καθενός και ήταν τόσο αγαπητός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, θέλω να πω ότι είναι μια τροφή για σκέψη για να πεις τη δική σου ευθύνη σε αυτή την κοινωνία. Γιατί.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Δηλαδή, ας πούμε, θέλω να σου πω ότι τώρα βγαίνουν μαρτυρίες. Εμένα μου είχε πει ότι είχα τα ζουζουνάκια στο αίμα. Πού ήσουν λοιπόν εσένα όταν σου είπε τα ζουζουνάκια στο αίμα να πάρεις τηλέφωνο και να κάνεις μια καταγγελία? Μπορεί κάτι να έχει σώθει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Τη δική μας την ευθύνη σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε. Δεν λέω ότι φταίνει οι άνθρωποι τώρα που.
0: Όχι, εγώ δεν σου είπα ότι αποστασιοποιούμε από τα πάντα και δεν ασχολούμαι με τίποτα. Απλώς πλέον η λέξη. Το σοκάρομαι είναι κάτι, το οποίο, ναι, δεν, είναι κάτι το οποίο πλέον δεν μπορώ να το νιώσω, ρε παιδί μου. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι, δεν θα ασχοληθώ, είμαι τελείως αποστασιοποιημένος ή α, οκ, έχει ξανασυμβεί, θα συμβεί και αύριο, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτό, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση ότι συμβαίνει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Άλλο είναι αυτό και άλλο αν συνέβαινε δίπλα μου τι θα έκανα εγώ ή πώς θα αντιδρούσα αν καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει. Που δεν σου λέω ότι πάλι θα αντιδρούσα.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω κι αυτό.
1: Είναι άλλο μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό εγώ σοκαρίστηκα κιόλας. Θα σου πω γιατί έβαλα τον εαυτό μου. Και λέω εντάξει, λέω τώρα ναι. Λέω α, κρίνω αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αν εμένα όμως μου συνέβαινε, ναι, τελικά τι θα επιλέγαμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω ως κοινωνία ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί όταν δεν μπορεί να πει με το χέρι στην καρδιά να πει όχι ρε, εγώ θα τον έσωζα και δεν το λέω ούτε και τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι με τη λειτουργία θα λειτουργούσε εκείνη την ώρα από το μυαλό μου, ας πούμε, και πώς ακριβώς αντιδρούσα. Μπορεί να έλεγα και εγώ πω, να μην χάσω τη θεσούλα μου, να μην χάσω τα κεκτημένα μου. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι,
1: να μην χάσει τα κεκτημένα
0: και
1: σου.
0: Και σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, εγώ δεν σου λέω ότι είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Εγώ σου λέω ότι μάθαινες εσύ, μάθαινα εγώ ότι υπάρχει ένα ιατρείο στο οποίο συμβαίνουν αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα έπαιρνες ποτέ τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να πεις παιδιά, έχω μάθει αυτό, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω για την ευθύνη μας. Και αυτό είναι σοκαριστικό, ρε φίλε. Γιατί είσαι μέρος αυτής της ευθύνης και είσαι μέρος αυτού του πλανήτη και τι να κάνουμε, είσαι μέρος.
0: Πάμε παρακάτω μουσικά και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Ο Ντάτι, Take Me There το τραγούδι, στο Easy Breakfast, 7:24 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Κατά τα άλλα, αστυνομικό ρεπορτάζ διαβάζουμε εδώ για τους πυροβολισμούς σε γνωστό beach bar στην Ανάβησο από τον Αλκέτ Ριζάη που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Εντάξει, έγινε και ένα περιστατικό, από ό,τι διάβασα. Του κλείσαν τη μουσική κάτι ξημερώματα, βγήκε έξω, έβαλε δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Βγήκε ένας άλλος, προστασία τώρα δεν ξέρω τι, βγήκε ο ιδιοκτήτης. Πήγε να πυροβολήσει στον αέρα, ο άλλος φοβήθηκε να τον πυροβολήσει, πυροβόλησε και εκείνος, τραυματίστηκαν δύο. Εντάξει, θα επιστρέψει στη φυλακή μετά την άδεια. Σήμερα μένει, δεν ξέρω πότε τελειώνει η άδεια του.
1: Εν τω μεταξύ, μπήκα μέσα να διαβάζω το. Γιατί για τέτοιες προσωπικότητες ξέρουμε λιγάκι μια γενική ιδέα. Και μπήκα μέσα να διαβάζω το βιογραφικό του. Λοιπόν.
0: Στο LinkedIn. Με τον Παναγιώτη Κώστα δεν ήταν ο Ριζάη που είχε αποδράσει τότε με τα ελικόπτερα.
1: Για πρώτη φορά απασχόλησε, λέει, την ελληνική αστυνομία αρχές του δεκαετίας του 90 με υποθέσεις ναρκωτικών. Το 2003 δολοφόνησε έναν άνθρωπο, έτσι. Μετά από επεισοδιακή σύλληψη καταδικάστηκε και έμεινε στη φυλακή για 3 χρόνια. Δολοφόνησε άνθρωπο, έτσι, για 3 χρόνια. Το 2006 απέδρασε, λέει, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Προφανώς είχε ξαναμπεί με ελικόπτερο κτλ. Δραπέτης σκοτώνει άλλον. 2. Μετά συλλαμβάνεται και 3 χρόνια αργότερα ξαναδραπετεύει το 9. Πάλι με ελικόπτερο. Μετά από λίγους μήνες, λέει, συνελήφθη εκ νέου στο δογραμματικό μαζί με τη φίλη του.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Το 13 επιχείρησε για τρίτη φορά να δραπετεύσει, παίρνοντας ομήρους 5 φρουρούς από τη φυλακή του Μελανδρίνου. Μετά από 24 ώρες διαπραγματεύσεων, τελικά παραδόθηκε στην αστυνομία. Τώρα, μάλλον μετά βγήκε τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη από την αστυνομία ενώ οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια τυχαίας διακοπής κυκλοφορίας είχε λάβει άδεια από τη φυλακή για 5 μέρες και μάλλον μετά δεν ξαναγύρισε. Οπότε τώρα βγήκε πάλι για την άδειά του.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό που έγινε. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι, γιατί λέει τον ταυτοποίησανε από τις κάμερες. Άρα δεν φοράει βραχιολάκι, ας πούμε.
0: Τώρα πήγες πολύ με το σκεφτικά. Τι εννοείς, τι βγήκε από τις φυλακές με άδεια, με βραχιολάκι, μην τυχόν και
1: δεν πρέπει να
0: φοράς
1: βραχιολάκι όταν βγαίνεις από την. Δηλαδή θέλω να πω. Με αυτό το βιογραφικό, ας πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο, να ξέρεις, είναι meeting στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ναι, μπορεί και να έπρεπε τώρα που το λες.
1: Θέλω να πω ότι εφόσον έχει και ένα βιογραφικό. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά, έχουμε 10 βραχιολάκια. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, από αυτού θα πει στη λίστα νούμερο 1 που θα πρέπει να βάλει βραχιολάκι.
0: Το σημειώνω τώρα εγώ εδώ.
1: Το
0: και το να κάνουμε ένα meeting την Παρασκευή.
1: Την επόμενη άδεια, μόλις. Την επόμενη.
0: Ναι, ναι, όταν προκύψει.
1: Τώρα εντάξει, τον πιάσαμε. Α, δεν τον πιάσαμε.
0: Όχι
1: τον
0: για αυτόν. Τον πιάσαμε.
1: Τον πιάσανε τώρα.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Για τον επόμενο, ρε παιδί. Ναι, ναι. Εντάξει, θα το δω, κύριε Υπουργέ. Θα το δω. Παρεμπιπτόντως, είχαμε και μία απόδραση στις Σέρες, όπου πήγαινε ένας βαρυπινίτης από τις φυλακές, πήγαινε προς το νοσοκομείο. Συνεργή του, λέει, εντυμένη με αστυνομική.
1: Το διάβασα, αλλά δεν μπήκα παραπάνω.
0: Ναι, σε μπλόκο κατάφεραν και. Πώς το λένε, κινητοποίησαν τους κανονικούς αστυνομικούς. Τον πήρε και εξαφανίστηκαν. Έχει βγει σήμα πανευρωπαϊκό Ιντερπόλ κλπ. Για να βρεθεί ο βαρυπινίτης και η συνεργή του, οι οποίοι. Ταινία κανονική. Θα το δω κι αυτό, κύριε Υπουργέ. Το σημειώνω.
1: Και αυτό λιγάκι, μήπως να ενισχύσουμε τους φρουρούς τους εξωτερικούς.
0: Το σημειώνω.
1: Επίσης, έχεις δει Σορδάτ σήμερα.
0: Α, έχω δει Σορδάτ, ναι.
1: Ναι.
0: Το παρέκος δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το σημειώνω αυτό και.
1: Σημειώσε.
0: Η εκπομπή μου δεν είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
1: Δεν μόνο.
0: Σημειώνω. Banana Rama Venus, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Και με αυτά και με αυτά πήγε 7:30 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast. Το πετρέλαιο 107-108 δολάρια παρεπιπτόντως, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Προς τα 110 διαβάζω πάει. Και άλλο από τα 83 ευρώ την κιλοβατόρα το φυσικό αέριο.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Κάνουμε μια μικρή αναφορά. Καλά πάνε.
1: Από σήμερα το μεταξύ αλλάζει και η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αλλάζει. Εντάξει, θα είμαστε σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.
0: Ναι, δροσιά επιτέλους. Είπε ο Τραμπ θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Πότε. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εδώ τώρα του Νοεμβρίου, μετά θα τελειώσει ο πόλεμος. Οπότε ο χειμώνας θα είναι καλός, περίμενε. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματική.

0: ηλεκτρικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
4: Easy. Θυμίζουμε το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση, το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge, το οποίο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες και ένα σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Θα το βρείτε το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση ξανά στα Villa Cinema, στη Ένωση Retour, για λίγες ημερομηνίες, Θεσσαλονίκη 18 έως 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, φυσικά μόνο στα Villa Cinema. Κίνηση. Αυξημένη, έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Αρχίσαμε.
4: Στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, από, μάλλον προς Χίλτον, από πρώην Χίλτον από Σύνταγμα. Ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διηληστήρια και ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα πρωινό Δευτέρας. Επόμενη ενημέρωση όπως πάντα σε περίπου 30 λεπτά από τώρα.
5: Η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών και έρχεται μετά το This or That που σήμερα είναι του Στάθη. Να θυμίσουμε το This or That της Παρασκευής που ήταν να προτιμήσεις μεταξύ μίας ώρας κολλημένος στην κίνηση και να βιάζεις, αλλά λέμε όταν λέμε κολλημένος, ακινητοποιημένος, ή μία ώρα να ψάχνεις το βράδυ για πάρκινγκ. Το 71% λοιπόν αποφάσισαν ότι προτιμούν το μία ώρα κολλημένη στην κίνηση.
4: Περίεργο.
5: Ενώ είναι περίμενα... αυτοί το 71% που ζουν σε περιοχές που κάνουν 30, πάρκινγκ. 40,
4: ναι,
5: 45
4: λεπτά. Ναι, καλά, ο καθένας απαντάει ανάλογα με το τι βιώνει.
5: Εννοείται.
4: Ναι.
5: Μα ο λόγος και όλος που υπάρχει το This or That δεν είναι για να πεις ότι αυτό είναι το σωστό ή αυτό το λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ούτε για να πεις, α, τι ωραία ιδέα είχαμε στο Easy Breakfast.
5: Ούτε σωστό, ούτε λάθος, ούτε καταπληκτικό. Πιάνουμε λίγο τον παλμό, ναι, γιατί βλεπόμαστε λιγάκι πώς σκέφτεστε. Τοποθετούμε και εμείς τους αυτούς μας μέσα σε αυτό. Να ας πούμε στο ερώτημα της Παρασκευής. Ο Στάθης προτιμούσε μία ώρα να ψάχνει πάρκινγκ. Εγώ προτιμούσα μία ώρα στην κίνηση. Έρχεται λοιπόν το This or That, αλλά πιο πριν έρχονται ο Harry Styles με το As It Was και ο Phil Collins με το In the Air Tonight.
4: Προσπαθώ να βρω τόση ώρα που είναι το This or That το σημερινό που το έχω σημειώσει, να δω με τι έχει να κάνει. Άρα δεν το βρήκα ακόμη.
5: Δεν πειράζει.
4: Θα το βρω. Είναι πολλά τα αρχεία.
5: Σημείωσε το κι αυτό.
4: Πολλά τα θέματα της εκπομπής που έχω. Ναι.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy Breakfast, 8 παρατέταρτο και βεβαίως είναι η ώρα για το... αυτό.
1: This or that.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα το συνειδήσουμε ποτέ αυτό.
0: Αυτό
2: τον ήχο δεν θα το συνειδήσουμε ποτέ. Και καταλήγει και με κουδούνι.
0: Το χειρότερο είναι, τι δεν λέμε.
2: Έχει το εξωγήινο και μετά σου χτυπάει και το κουδούνι.
0: Ναι, αλλά δεν λέμε ρε παιδί μου, παιδιά, μπορούμε να βγάλουμε. Όχι, τα αφήνουμε εδώ. Και λέμε απλώς δεν το συνειδήσουμε.
2: Τώρα γιατί να στεναχωρήσουμε και τον κουμεντάκο που θα βάλει.
0: Γιατί να μην το στεναχωρήσουμε τον κουμεντάκο δηλαδή.
2: Κρίμα.
0: Καλύτερα να μην το στεναχωρήσουμε παρά να τον κράζουμε κάθε μέρα που το έφτιαξε.
2: Δεν τα λέμε πίσω από την πλάτη, τα λέμε στον αέρα.
0: Έχοντας την αίσθηση ότι το έφτιαξε αυτό, δεν είμαστε και σίγουροι. Ούτε αυτό δεν έχουμε ρωτήσει ποιο το έφτιαξε.
2: Ναι, όντως.
0: Απλώς κράζουμε τον κουμεντάκο που μπορεί να το έχει φτιάξει, ξέρω εγώ, ο Νίκος Μάντζος. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να το
2: φτιάξει. Ναι, αν δεν έχει παιδί ο Νίκος.
0: Φεύγει ταξίδι εξωτερικό χωρίς κράτηση. Με 50-50 πιθανότητα να μείνει.
2: Ρε Στάθη, πώς θα το βάλω αυτό στο Instagram που γίνεται 10 παραγράφους.
0: Έχω έρθει ποτέ για τις βλακίες που λες. Να σου πω, ρε Μαρία, τι είναι αυτή η βλακία που έφερε σήμερα. Έτσι... αυτό έφερα.
2: Για πες. Εξωτερικό λοιπόν, χωρίς
0: δεν κράτηση. Κάνω επίσης ραδιόφωνο για το Instagram. Το λέω να το ξέρεις. Δεν κάνω εκπομπή ούτε για τα βιντεάκια, ούτε για το αν χωράει το πόλ ή δεν χωράει το πόλ. Μην το βάλεις.
2: Και γιατί κάνεις όμως, μας είπες εκπομπή.
0: Για το FM.
2: Για
0: τους μεγάκυκλους, ναι. Για τα megahertz.
2: Για πες.
0: Κάποτε ήμουν σε ένα ραδιόφωνο που ήταν ιδιοκτήτης Αμερικάνος. Κάποτε. Όταν πρώτο ξεκίνησα, το πρώτο. Ήταν Ελληνοαμερικανός και είχε κάνει αυτό στα σήματα. Τώρα μιλάμε πριν από 30 χρόνια έτσι. Και το σήμα έλεγε, ξέρω εγώ, τώρα δεν από το σταθμό. Έλεγε το σταθμό.
2: 97,2.
0: Ναι, έλεγε τη συχνότητα 97,2 MHz FM στέρεο.
2: Ωραία, μάλιστα. Γι' αυτό. Εντάξει, ωραία. Για πες λοιπόν.
0: Φεύγει ταξίδι. Καλύτερο γιατί πρέπει να έχει πεθάνει. Ταξίδι εξωτερικό. Αν δεν έχει πεθάνει, μπράβο. Χωρίς κράτηση με 50-50 τη πιθανότητα να μείνει σε πεντάστερο ονειρικό ή σε παγκάκι. Ή με κλεισμένο μέτριο ξενοδοχείο από πριν. Δεν σ' αρέσει.
2: Δηλαδή. Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Ωραία.
0: Να μάθεις πότε θα πεθάνεις. Και τι ενδεχομένως προβλήματα θα έχεις ως τότε. Ή να μην μάθεις. Και ως τότε να μην σου συμβεί κανένα πρόοπτο.
2: Τι.
0: Τυρί.
2: Μα δεν μπορεί να είναι και
0: δεν σ' αρέσει.
2: Μα να σου πω κάτι, τι να. Μα λες να μην μάθεις, να μάθεις πότε θα πεθάνεις και να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε.
0: Εγώ στο meeting σου είπα μην με μπλέκετε με αυτές τις βλακίες. Δεν θέλω να τα κάνω. Είπα να μάθεις πότε θα πεθάνεις. Αλλά και τι ενδεχομένως προβλήματα θα έχεις ως τότε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή,
2: ή να μην μάθεις ποτέ και να μην έχεις κανένα πρόπτο.
0: Ναι.
2: Άρα να πεθάνεις υγιής.
0: Ναι, αλλά πότε δεν ξέρεις πότε.
2: Και τι σε νοιάζει αφού με το δεύτερο έχει χιλιακή.
0: Μπορεί να είναι και αύριο.
2: Έλα, Στάθη, λοιπόν, θα πω εγώ τώρα να δεις το
0: chat. Η δουλειά των ονείρων σου με στολή ή η δουλειά που είσαι χωρίς dress code. Σ' αρέσει αυτό.
2: Πάρ' το, βάλ' το αυτό. Η δουλειά των ονείρων σου με στολή θα πούνε το 100%.
0: Γιατί.
2: Γιατί κάνεις τη δουλειά των ονείρων σου, τι σε νοιάζει, τι φοράς.
0: Η δουλειά των ονείρων σου. Περίμενε, το αλλάζω.
2: Με κατέστρεψε. Δουλειά...
0: Εσύ με κατέστρεψε που με έβαλε 7η σεζόν. Αυτά είναι πρώτη σεζόν δουλειά. Ωραία. Η δουλειά των ονείρων σου με στολή Pokémon ή η δουλειά που είσαι χωρίς dress code. Σ' αρέσει καλύτερα αυτό.
2: Βάλε αυτό.
0: Με στολή Pokémon, το σημειώνω.
2: Με στολή Pokémon. Και θα πω τη δουλειά των ονείρων μου με στολή Pokémon.
0: Σοβαρά.
2: Τι δουλειά ονείρων
0: κάθε
2: είναι αυτή.
0: Μέρα. Κάθε μέρα να φοράς στολή Pokémon.
2: Άμα είναι η δουλειά
0: κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Και έχεις να κάνεις με κόσμο, έτσι δεν είναι.
2: Άκουσε με.
0: Είμαι σε ένα γραφείο κλεισμένο και ντυμένο Pokémon.
2: Επειδή έχω δουλέψει πολλές φορές με στολές στο σέρβις.
0: Pokémon.
2: Όχι Pokémon, χωρίς Pokémon. Κανονικά όμως. Του τύπου που.
0: Άλλο αυτό.
2: Έχω ντυθεί γιουσουφάκι.
0: Στις απόκριες.
2: Όχι, σε μαγαζί. Ήμασταν ντυμένοι γιουσουφάκια.
0: Ήτανε θεματικό το μαγαζί δηλαδή.
2: Ήτανε θεματικό το μαγαζί. Και ήσουν ντυμένο γιουσουφάκι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό. Πέρα από το ότι ήσουν αντιμένος γιουσουφάκι, okay. Όμως το γεγονός ότι φοράς στολή μπορώ να σου πω ότι είναι και ευχάριστο. Διότι δεν έχεις να πλύνεις, πλένεις μόνο τη στολή. Δεν έχεις να σκεφτείς το πρωί τι θα βάλεις. Τέλος πάντων, κράτα αυτό το πράγμα. Κράτα αυτό το πράγμα, κράτα. Λοιπόν,
0: ξαναλέω, ήσουν αντιμένη γιουσουφάκι γιατί ήταν, ήταν θεματικό το μαγαζί.
2: Pokémon θα είναι και αυτό θεματικό.
0: Όχι, δεν είπα ότι θα είναι θεματικό.
2: Θα είναι μια παράσταση τέλος πάντων για παράδειγμα που μας το λέει Pokémon.
0: Όχι.
2: Τι είναι.
0: Εδώ θα έρχεσαι στο σταθμό, αν πούμε ότι είναι δουλειά των ονείρων σου, ντυμένη πίκατσου κάθε
2: αφού
0: μέρα.
2: Αυτό είναι το dress code αυτό. Τη δουλειά στον ονείρο.
0: Εντάξει, ναι, όλοι θα είμαστε εδώ μέσα γιατί είναι Pokémon.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα βλέπεις από το πρωί στο βράδυ τους πάντες κάθε μέρα Pokémon.
2: Θα το βάλω και στο. Τι να σας πω, βάλτε εσείς Pokémon, απαντήστε στο 698-99-72-92. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και τα δικά σας this or that. Μία φίλη μου στείλε χθες την Παρασκευή. Ένα καταπληκτικό.
0: Γιατί δεν μου το έδωσε να το βάλω
2: αύριο. Όχι, γιατί το έδωσε στο προσωπικό μου. Διότι αν είσαι ευχάριστο άνθρωπο, θα σου στέλναν και εσένα δισορδάτη στο προσωπικό σου. Εμένα μου στέλνουν.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι, δεν μου στέλνουν.
2: Ωραία, και μετά δουλειζόμαστε αυτέ τι ιδέε.
0: Δεν ήξερα εγώ να έχω, να έχω προβλέψει να είμαι ευχάριστο άνθρωπο, γιατί την 7η σεζόν τη εκπομπή θα έβαζε σε μια στήλη που εμένα με ταλαιπωρεί, α πούμε.
2: Ναι, ταλαιπωρεί.
0: Βεβαίω και με ταλαιπωρεί.
2: Γιατί σκέφτεσαι περίπλοκα. Σκέψου το απλό.
0: Δεν μου το έχουν πει ποτέ αυτό.
2: Το ξέρω.
0: Δεν μου έχουν πει στάθη μου. Σκέφτεσαι περίπλοκα.
2: Φυστικό βούτυρο ή ομελέτα για πρωινό. Σκέψου αυτά, ρε φίλε. Αυτά είναι χαζομάρε. Ενώ το δικό σου. Καλά, εντάξει τώρα, έχει γίνει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα πως μια απλή στήλη μπορεί να δημιουργήσει τρομερό τσακωμό εδώ μέσα. Πατήσαμε και το Φάρελ Βίλιαμς που λέει Χάπι.
0: Σιγά τον καλλιτέχνη.
2: Ναι.

0: Piece of my heart, τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Μ' άρεσε να αφήνει ένα μήνυμα εδώ του φίλου μας του Νίκη, ο οποίος συνδύασε όλα αυτά τα τρία που είπα και είπε να ξέρεις τη μέρα που θα πεθάνεις σε πεντάστερο με στολή Pokémon. Ωραίος. Να ξέρω τη μέρα που θα πεθάνω με στολή Pokémon σε πεντάστερο.
1: Μπορείτε να στέλνετε πάντα στο Disordata, τα διαβάζει ο Στάθης και θα περάσει. Για μένα σου λέω, η φίλη που μου το έστειλε την Παρασκευή είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τόσο απλό, θα δει τόσο απλό και τόσο φανταστικό, ρε παιδί μου, και θα μπει και σε σκέψη.
0: Ωραία, αύριο, 8 παρά 20. Στο Instagram έχουμε ανεβάσει το σχετικό βίντεο. Άλλη δουλειά πρωί πριν να ανεβάσουμε βίντεο στο Instagram. Πρέπει να φοράμε και άλλα ρούχα κάθε μέρα.
1: Όχι, βάλε Pokémon.
0: Και αυτό θα βάλω μια στολή Pokémon και θα βγαίνω κάθε μέρα σαν Πικατσού. Σας θυμίζουμε για την καθημερινή φροντίδα του στόματός σας και τις ανάγκες βεβαίως που έχετε. Η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμη στα φαρμακεία βεβαίως και e-pharmacies. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy97. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
7: Παμ to school, di pam di pam di pam. Παμ to school, di pam di pam di pam. Di pam to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη di pam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα di pam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Di pam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που οικογένεια, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετούν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ο βαρυπινίτης Αλκίν Ριζά είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο, με το βαρέλι να αλλάζει χέρια έναντι 100 και πλέον δολαρίων, με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, μετά το κλείσιμο πετρελοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό και πιέσε κορυφή στη βαθμολογία. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός κέρδισε και τη Μακάμπι Τελαβίβ με 77-72. Με άλμα στα 8 και 35 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος Ισμίκο στην πρεμιέρα του Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.
11: Easy weather.
10: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Στη Βασιλίση Σοφίας μεταξύ Συντάγματος και πρώην Χίλτον. Στην Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονία. Στην Ηλιουπόλεως από την Ιμητού προς την Αρδιτού. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι επίσης αυξημένη κυκλοφορία. Μεσογείο χαμηλά από το Ρίκος Ντινάν προς τους Αμπελόκηπους. Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην Κάθοδο και στην Άνοδο κυρίως από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και βεβαίως μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Ειδικά στην Κάθοδο κατά διαστήματα έχουμε μποτιλιάρισμα και από τη Λυκόβρηση για όσους κατεβαίνουν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και κατ' επέκταση από εκεί προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρον. Αρκετή κίνηση έχει και η άνοδος της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος προς τη στροφή της Βάρης και από εκεί κατά διαστήματα μέχρι και περίπου τη Σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30 πρωινό Δευτέρα 14 του μήνα. Να πούμε και χρόνια πολλά βεβαίως στο Σταύρο. Και τη Σταυριανή που γιορτάζουν σήμερα. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα 14 Σεπτέμβρη ιδρύθηκε στη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, όπου μετά μέλη του οποίου κάναν τον Σύλλογο Γυμνάσιων και αυτοί οι δύο ενώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα και δημιουργήθηκε ο Πανιόνιος. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα ηχογραφήθηκε η μεγάλη επιτυχία του Little Richard Tutti Frutti, Tutti Frutti on the Rory κτλ. Βεβαίως, το 84 έγιναν τα πρώτα βραβεία του MTV, τότε που η Μαντόνα σόκαρε τους πάντες εμφανιζόμενοι on stage, κυλιόμενοι. Τότε κυλίστηκε με τον ηφικό, ερμήνευσε το Like a Virgin, μια εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία. Και βεβαίως σήμερα το 1985 στην Αμερικανική τηλεόραση έκανε πρεμιέρα η πολύ πετυχημένη τότε τηλεοπτική σειρά Τα Χρυσά Κορίτσια. Αυτά. Fry High για τη συνέχεια. Every Time και η Kylie αμέσως μετά. Spinning Around πρωινό Δευτέρα στον Easy Παρασκευή.
1: Σε λυπούνται, μωρέ, σε λυπούνται. Στέλνουν δισορδάτη εδώ πέρα για, ναι, για το στάθμο.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Θα το πάρω και. Ασχοληθείτε μαζί μου ακόμη και απολύπηση. Το δέχομαι.
1: Διάβασε το εκεί πέρα.
0: Θα το διαβάσω. Έλεγα λοιπόν Fry High Every Time. Kylie σε λίγο και εδώ για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Η Kylie Minogue και το Spinning Around, όπως πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Δευτέρας, 14 του μήνα, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και ακολουθώ έναν λογαριασμό στο Instagram που λέγεται Περί Έκφρασης, που είναι μια κυρία η οποία είναι φιλόλογος, αν δεν κάνω λάθος, και λέει τώρα για παράδειγμα για τις εκφράσεις αυτές των εφήβων που κυκλοφορούν, πώς τα λένε τα εφηβάκια. Τώρα είσαστε και μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως με κάποια παιδιά σας εφηβάκια. Θα αναγνωρίσουν λοιπόν. Αν κάτι λοιπόν είναι μέτριο, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, δεν με τρελαίνει. Τι λένε?
0: Τι λένε, δεν με τρελαίνει.
1: Είναι mid.
0: Α, είναι mid.
1: Mid. Από το medium μάλλον.
0: Ναι. Μέχρι.
1: Κρύπουλας. Ο περίεργος, ο τρομακτικός.
0: Ποιος, ο?
1: Κρύπουλας.
0: Α, ο κρύπουλας.
1: Από το
0: κρύπ, μάλιστα.
1: Ακριβώς, κρύπουλας.
0: Αν το έχω ακούσει αυτό, για πες.
1: Αν δεν είσαι στο επίκεντρο, ρε παιδάκι μου, δεν είσαι main.
0: Α.
1: Δεν είσαι main.
0: Και αν δεν είμαι και στο επίκεντρο και είμαι και μέτριος, είμαι mid main, ας πούμε.
1: Δεν είμαι main
0: και είμαι και mid, ναι.
1: Το chill, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, το λέγαμε και εμείς. Το jet.
0: Εντάξει, το λέγαμε
1: και εμείς.
0: Στο στρατό το λέγαμε.
1: Drip.
0: Drip,
1: ναι.
0: Σταγόνα.
1: Όχι, ρε, πια σταγόνα, ρε.
0: Drip, σταγόνα δεν είναι.
1: Α, drip. Έχει πολύ ωραία ρούχα, είσαι πολύ μοδάτο.
0: Μάλιστα.
1: Στην αργό έτσι το χρησιμοποιεί η Gen Z πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το drip. No cap. Δεν ειρωνεύεσαι, δηλαδή μιλάς με ειλικρίνεια με μπέσα. Δηλαδή τώρα μου μίλησες, no cap.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησες με ειλικρίνεια.
0: Okay.
1: Spill the tea.
0: Spill the tea.
1: Θα πω κουτσομπολιό.
0: Α, μάλιστα.
1: Σουσού είναι το κουτσομπολιό.
0: Okay, το
1: και legit. Αυθεντικό, αληθινό.
0: Αυθεντικό, εντάξει, ναι, okay.
1: Ωραία, αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, στην ομιλία. Πες ότι μιλάμε με έναν έφηβο.
1: Θα το καταλάβουμε από
0: μπορεί
1: το...
0: από τα συμφραζόμενα κάτι να πιάσουμε. Αν σου στείλει SMS,
1: ναι,
0: έτσι, που τα περισσότερα από αυτά τα γράφουν το drip, δηλαδή μπορεί να το γράφουν και DR.
1: Τι DR, ναι.
0: Και να εννοούν drip. Και να γράφουν και το DR.
1: DRP
0: τα δύο
1: θα το βάλουν, ε.
0: Μπορεί DRP.
1: Μπορεί DRP. Να καταλάβεις.
0: Στο γραπτό εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Και μάλιστα. Τι τώρα, εντάξει, τώρα έχεις εμένα που στα λέω. Όταν οι δικές σου θα πάνε στην εφηβεία, ποιος σας τα λέει?
0: Ποια να μου λέει?
1: Αυτά.
0: Πού να μου τα πει? Ποιος λογαριασμός είναι, πες μου, να τον ακολουθήσω, πας και είναι ενεργός ως τότε, πας και βγάλω καμιά άκρη. Τι να σου πω τώρα.
1: Γιατί αλλάζουν και συνέχεια αυτά τώρα. Θυμάσαι την
0: εποχή
1: που
0: ήταν υπάρχει
1: cringe, το cringe, ας πούμε, που ήταν πολύ της μοδός.
0: Τώρα πες εσύ cringe σε κάνα παιδί 15 χρονών.
1: Όχι, σε κοιτάνε ότι είσαι ο όρισμος του cringe όταν θα πεις το cringe. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί, ρε
0: παιδί. Το οποίο βεβαίως λέγεται κάπως αλλιώς τώρα.
1: Βέβαια, σίγουρα.
0: Αλλά εμείς
1: τώρα οι boomers ή λίγο μετά τους boomers που χρησιμοποιούν το cringe για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι και έχουμε χάσει το επεισόδιο ότι έχουν περάσει 10 λέξεις μετά το cringe.
0: Και αυτά που κρατάνε. Είναι απλώς για σύνδεση με το παρελθόν. Δηλαδή
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: chill.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, ας κρατήσουμε και μία λέξη από τα παλιά.
1: Για να μας καταλαβαίνουν, οι γέροι.
0: Αυτό και ως φόρο τιμής στους παλιότερους που χρησιμοποιούσαν και αυτοί κάποιες ξένες ορολογίες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ρόμπι Γουίλιαμς, Angels για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, 8 και 24 πρώτα λεπτά πριν ο Δευτέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και πάλι καλή σας εβδομάδα. Τώρα διάβασα 4 πόλεις ιδανικές για απόδραση το Σεπτέμβριο.
1: Και τι θα πεις αυτό το πράγμα?
0: Γιατί να μην το πω, δεν είναι όλα θεματάκι.
1: Ρε Στάθη, αν φτάσαμε.
0: Είναι θέμα ψυχή.
1: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ναι. 26.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη εβδομάδα εκπομπών, 8 ναι. και 24.
0: Την να πρώτη μέρα τη δεύτερη εβδομάδα.
1: Ναι, να λες τις 4 πόλεις.
0: Ναι, δεν είχα θέμα, δεν έχω θέματα.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Τα μισά θέματα που φέρνεις.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Τι κάνω, στο λέω ότι δεν μ' αρέσουν.
1: Εγώ
0: όχι,
1: ψάχνω.
0: Απολαμβάνω.
1: Τι δεν απολαμβάνεις.
0: Ψάχνεις, εντάξει, και βρίσκεις βλακίες ορισμένες φορές.
1: Τι απολαμβάνεις.
0: Σου έχω πει ποτέ τι θέμα είναι αυτό που απολαμβάνω,
1: ναι.
0: τη στιγμή. Δηλαδή, λες εσύ εκτός αέρα. Έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απολαμβάνεις τη στιγμή της τεμπελιάς. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις εσύ.
0: Έχω 6 λεπτά να κάτσω μαζί με τα τραγούδια.
1: Εγώ δεν θέλω να απολαύσω.
0: Και βγαίνεις και λες το θέμα. Και είναι μια βλακεία. Σου έχω πει ποτέ με τα βλακεία ήταν το θέμα σου? Όχι, απολαμβάνω άλλα 3 λεπτά που έχει το επόμενο τραγούδι μέχρι να πάμε σε break και χορηγώ.
1: Η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και ζω τη ζωή μου πάρα πολύ
1: ωραία. Η αλήθεια είναι.
0: Και δεν θα πω και το θέμα τώρα.
1: Εστιασμένο στο παρόν. Όχι να το πει.
0: Όχι να το πω.
1: 4 πόλεις για το Σεπτέμβρη για ιδανικό.
0: Λιόν, Σαρδινία, Μαυροβούνιο και Αλβανική Ριβιέρα.
1: Η Αλβανική Ριβιέρα έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ. Έχει φανταστικές παραλίες. Σαρδινία, Λιόν. Ναι, ωραία. Θα πας.
0: Στη Λιόν μπορεί να πάω.
1: Α, θα πας.
0: Μπορεί το Πάσχα, όχι το Σεπτέμβρη τώρα.
1: Α.
0: Μπορεί το Πάσχα.
1: Άλλαξε το, μα είναι για να, να κάνεις να δούμε αν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Θα πάω όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μετά. Γιατί αλλάζουν σταθμό. Εντάξει.
0: Αλλάζουν σταθμό. Ω Θεέ μου, τι τραγικό. Τι τραγικό. Hot stuff. Ορίστε.
1: Ευτυχώς εγώ δεν.
0: Αν είχες πει εσύ ένα θέμα, μια βλακεία τώρα. Είχα 6 λεπτά πριν που παίξαν 2 τραγούδια. Θα έχεις πει τη βλακεία σου. Εγώ θα καθόμουν, θα έλεγα ναι, ναι, ωαου, ναι, όχι. Α, μπορεί και να έλεγα και κάτι. 3 λεπτά τώρα, break μετά. Μισή ώρα καθισιό.
1: Ζωάρα, δεν χρειάζεται καν να πας διακοπές. Είσαι ξεκούραστος ήδη.

0: Η Donna Summer και το Hot Stuff στο πρωινό της Δευτέρας. Να κάνουμε και μια αναφορά, το είπε και η Άντζελα στο βελτίο, στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στο καινούργιο αυτό, την καινούργια διοργάνωση, το Ultimate Championship, η οποία έγινε στη Βουδαπέστη, και ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση το Σάββατο και ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση την Κυριακή. Έβλεπα τις δηλώσεις του με άλμα στα 8.35.
1: Ναι.
0: Που τον ρωτούσε μεταξύ άλλων οι δημοσιογράφοι με το γνωστό ύφος του Μίλτου Τεντόγλου αν είναι σημαντικό αυτό το βραβείο. Είπε ότι εντάξει, είναι σημαντικό, είναι, αλλά επειδή είναι η πρώτη χρονιά, αν συνεχίσει να υπάρχει ως διοργάνωση και θα γίνει σημαντικό. Τον

0: που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείτε να βάλετε dei.gr στο PC σας ή στο κινητό σας, να μπείτε στο site και να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. dei.gr. Και εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Δευτέρα πρωί και βεβαίως την εύκολη ερώτηση συνότησης 9 παρα 20 με 9 παρα 4.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη στον Easy 97,2.
2: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 9:25 πρωινό Δευτέρας.
3: Repel Spray. Τα κουνούπια είναι ακόμα εδώ. Χθες εντωμεταξύ βγάζω βόλτα το απόγευμα τη γκόλφο και λέω εντάξει τώρα μωρέ, είναι 7.30 ώρα, 8, δεν θα με τσιμπήσουμε.
2: Ναι, ναι, εκείνη η ώρα είναι χειρότερη, ρε.
3: Ναι, ήμασταν στους δρόμους, δεν ήμασταν δηλαδή σε πάρκα. Το κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό, κυρίες και κύριοι, να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Δεν το λες και λίγο. Το δικό σου αίμα όμως όχι, γιατί επιλέγεις Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, πολύ σημαντικό, και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και αυτό εξίσου σημαντικό. Κλασικά λοιπόν Repel Spray από τη Unifarma.
2: Αρκετά σημεία με κόκκινο χρώμα στο χάρτη που σημαίνει μποτιλιά.

0: Η Βάρη Σκοροπίου από τη στροφή τη Βάρη προ τη σχολή Ευελπίδων. Ο Καρέα μεταξύ Ηλιούπολη και Βύρωνα κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Η Ηλιούπολη από τον Άγιο Δημήτριο προ τη Δάφνη και μετά την Ημιτού προ τη Λαρδιτού. Η Συγκρού στην Άνοδο από τον Άγιο Σώστη και χαμηλότερα. Έχει κίνηση και ποτηλιάρισμα. Η Αμαλία στο κέντρο. Η Καλλιρόηση Αρδιτού. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κυρίω μεταξύ Αμπελοκήπων και Χαλανδρίου. Η Αγία Παρασκευή, λέω. Η Μεσογείων επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, λίγο μετά την Αγία Παρασκευή, προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο κατά διαστήματα, κυρίως από την Κατεχάκη, ανεβαίνοντας μέχρι και μετά το Χολαργό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση προς το Περιστέρι και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Κόκκινο και το παραλιακό κομμάτι της Λεωφόρου Ποσειδώνος από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά και βεβαίως η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης έχουν αρκετή κίνηση. Πρωινό Δευτέρας, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα. Τώρα όμως η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουνα Δευτέρα πρωί.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Για παρακαλώ.
1: Και πας εσύ βόλτα στη Σιγκαπούρη που είναι και ένα από τα όνειρά σου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και ένα από τα σημεία που επιλέγω για τη βόλτα μου.
1: Ναι, δηλαδή θα ήθελες να πας εκεί διακοπές. Έχεις πει ότι πολύ ωραία. Εντάξει τώρα και. Να έχω ρε παιδί μου μια τσιχλούλα μαζί μου. Να έχω κάτι που έφτασε στην τσάντα. Το ξέρες?
0: Το ξέρα.
1: Η Σιγκαπούρη λοιπόν, στη Σιγκαπούρη η εισαγωγή, η πώληση και η κατασκευή τσίχλας απαγορεύονται αυστηρά από το 1992. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Δηλαδή στους τουρίστες αφήνουν το πολύ μέχρι δύο πακέτα για προσωπική χρήση. Διαφορετικά θεωρείται λαθρεμπόριο και επιφέρει βαριά πρόστιμα. Από το 2004 λειτουργούν οι θεραπευτικές τσίχλες, δηλαδή νικοτίνης ή οδοντιατρικών χωρίς ζάχαρη, οι οποίες είναι αποκλειστικά στα φαρμακεία και κατόπιν επίδειξη ταυτότητας και φυσικά προφανώς και με κάποιο γιατρό, με
0: συνταγή
1: κάτι
0: γιατρό.
1: Πάντως θέλει ταυτότητα και φαρμακείο. Τώρα, αυτό γιατί έγινε? Το ξέρεις για ποιο λόγο έγινε όμως? Γιατί για να διατηρηθεί η καθαριότητα στους δημόσιους χώρους. Καθώς λέει, οι κολλημένες τσίχλες προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στα συστήματα των θυρών του τότε μετρό, του ολοκένουργιου μετρό, και κολλάγαν τις τσίχλες. Και τώρα, αν αυτή τη στιγμή πετάξεις τσίχλα κάτω, τιμωρείται με 680 ευρώ πρόστιμο.
0: Βαρύτατο πρόστιμο. Αλλά το άλλο και το άλλο.
1: Για τους πρωτοεμφανιζόμενους. Έτσι, άμα σε ξαναπετάξει, μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Άρα 680 ευρώ με αναστολή.
1: Όχι, 680 ευρώ θα τα δώσεις έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι το πρόστιμο αν το κάνεις μία φορά. Αν σε πιάσω και δεύτερη φορά. Την πληρώνεις την 600 ευρώ τα 680 και σε ξαναπιάνω. Μετά θα είναι πιο ψηλό.
0: Μάλιστα. Pretenders, I'll stand by you, Jennifer Lopez, end it funny. Και αμέσως μετά έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not. Πλέον, μετά από 6 χρόνια, από το 8 παρα 20, η εύκολη ερώτηση not, 9 παρα 20 στο Easy Breakfast κάθε μέρα.

0: And it's funny, Jennifer Lopez, το Easy Breakfast, έτοιμη για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση, Not, λοιπόν, όπου την Δευτέρα. Τι Δευτέρα λέω,
2: την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή λέγαμε ότι 4 στους 10 δήλωσαν πως ιδανικά θα ήθελαν να το ξέρουν για τον άλλον ακόμα και πριν βγουν πρώτο ραντεβού. Η σωστή απάντηση για ποιο λόγο έληξε η προηγούμενη σχέση. Δεν είχαμε σωστή απάντηση ακριβώς. Σήμερα θα σας πω ότι 8 στους 10 το θυμόμαστε από τα νεανικά μας χρόνια.
2: Άρα δεν υπάρχει τώρα.
0: Δεν υπάρχει τώρα, όχι.
2: Έτσι, το drive-in.
0: Όπως με ρωτάς, δεν υπάρχει τώρα. Μπορεί και να υπάρχει. Αλλά δεν είναι στο δικό σου
2: target
0: κύκλο,
2: group.
0: Ας πούμε. Ναι, όχι κύκλο, όχι target group. 6-9.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με την ηλικία.
0: Τι εννοείς έχει να κάνει με την ηλικία?
2: Θέλω να πω, παιδί μου, είναι κάτι που ενδεχομένως, για παράδειγμα, το κάμπινγκ, ας πούμε. Σε μέσο όρο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το κάνεις πιο πολύ όταν ήσουν νέος. Τώρα αρχίζουν και πονάνε τα
0: παίδια. Αλλά το κάμπινγκ υπάρχει.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
2: Α, ωραία.
0: Γιατί μπορεί να θυμάσαι
2: δεν ένα. Τίποτα, έτσι.
0: Μπορεί να θυμάσαι
2: δεν
0: ένα κάμπινγκ που πήγαινε στον Κάλαμο, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Και να μην υπάρχει το κάμπινγκ το συγκεκριμένο. Αλλά το κάμπινγκ ως κάμπινγκ υπάρχει. Λέω ένα παράδειγμα. 8 στους 10 το θυμούνται από τα νεανικά τους χρόνια. Τα μηνύματά σας στο Viber 6981-972-972. Διεκδικείτε με τα μηνύματα κάποιος ή κάποια από εσάς ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας στα Village Cinema. Εκεί όπου θα ζήσετε βεβαίως την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα, υπάρχει και το Village Pass με εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα αυτοεπιβράβευσης των Village Cinema. Και βεβαίως υπάρχει η νέα αίθουσα IMAX στο Village Cinema. Η απόλυτη εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Στα Village, όχι, έχει βλέψει απλά ταινίες. Ζεις εμπειρίες. Τι θυμούνται 8 στους 10 από τα νεανικά τους χρόνια? 6981-972-972. Το κέντημα, το Luna Park που υπήρχε, μου έχετε γράψει εδώ κάποια σημεία. Το Walkman, πολλά μηνύματα για το Walkman και το Video Club. Ένα σοκολατού χορόφημα, μην κάνω τώρα και διαφήμιση.
2: Εντάξει, το καταλάβαμε.
0: Υπάρχει.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί και να υπάρχει. Το clubbing. Τα Minions. Α, έκανα τη φήμη στα Minions.
2: Α.
0: Οπότε να πω και το ρόφημα.
2: Όχι.
0: Το χέμ. Τη δίσκο και άλλα ωραία πράγματα. Είναι δύσκολο. 6981-972-972. 10 παραπέντε στο κλείσιμο τη εκπομπή η απάντηση. Και βεβαίω τον Instagram λογαριασμό του Easy με story. Θα βρείτε κάθε μέρα την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή τη έτσι εκεί προ το μεσημεράκι.
2: Θυμάσαι που εμεί τώρα δεν ήμασταν και μια γενιά. Που είχαμε το ραδιόφωνο, έπρεπε να παίζει το αγαπημένο σου, θυμάσαι τι λέω, από τη φωτιά ποιος θα τη σώσει που το ξέραμε όλοι απ' έξω. Εντάξει, μωρέ, για να τη βγάλεις δεν πρέπει να τη σώσεις. Θα τη σώσεις για να τη βγάλεις. Άμα τη βγάλεις θα τη σώσεις.
0: Άμα τη βγάλω θα τη σώσω. Ναι. Εντάξει, μπορεί να τη βγάλω και να μην έχει σωθεί.
2: Καμένη θα την πάρει ο.
0: Μπορεί να τη βγάλει καμένη ο.
2: Έλα τώρα ο.
0: Τώρα τα είπαμε όλα, ο Carnation.
2: Ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς να σου πω κάτι.
0: Γιατί άλλες δύο εταιρείες τις είπαμε. Και αυτό να μην τον πούμε δηλαδή.
2: Που έσωζε και τη Λόλα από τη φωτιά.
0: Βέβαια.
2: Την έβγαζε.
0: Τι είπες εσύ, τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα τη σώσει. Ποιος θα τη βγάλει, ρε.
2: Γιατί ρε, ποιος σώσει είναι καλύτερο.
0: Γιατί όσο η δύναμη μεγάλη, κάνει ρήμα.
2: Α, ποιος θα τη

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Σχετικά με την εύκολη ερώτηση, Not, που έλεγα νωρίτερα ότι 8 στους 10 το θυμόμαστε από τα νεανικά μας χρόνια. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχω ξεχάσει, γιατί ήταν οι τσίχλες τσιγάρα, αν θυμάσαι.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Μέσα με πολύ μάγκερ.
1: Ναι.
0: Το Σουμπούντιο, και επίσης η Δήμητρα μου έστειλε ότι δεν έλεγα τα Minions, αλλά εγώ πάνω στο εκεί την ώρα τα διάβαζα γρήγορα, εννοούσε το Μινιόν.
1: Α, το Μινιόν.
0: Εγώ από εκεί όμως ξεκίνησα μία διαφήμιση που μετά από αυτό διαφήμισα και άλλα δύο προϊόντα.
1: Το Μινιόν, παιδάκι.
0: Εντάξει.
1: Easy Movie Experience powered by The E. Easy 97,2. The E, μεγάλη σύμπραξη, σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Εννοείται ότι η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ούτε εμείς την ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μυστήριο, υπάρχει μαγεία. Ξέρουμε λοιπόν, μας έχουν δώσει το στοιχείο ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σε 11 μέρες από τώρα, σε 9 η ώρα το βράδυ. Μπαίνεις στο soundist.gr / easy972gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις το Easy Movie Experience powered by The E.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Antenna. πάντα κάτι για σένα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην παλιά του γειτονιά στην Νίκαια, εκεί που μεγάλωσε κοντά στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στους φίλους του, θα τελεστεί σήμερα στη μία το μεσημέρι η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αγία Τριάδα και η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένειά του να απευθύνει έκκληση αντιστεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα το μεσημέρι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ανωδικά ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έντεινε τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump φάνηκε χθες να υποβαθμίζει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο κινέζικες εταιρείες προμήθευσαν στην Τεχεράνη οπτικό υλικό από δορυφόρους για στρατιωτική βάση στην Ινδονησία, έπειτα από πυραυλικό πλήγμα του Ιράν, το οποίο σκότωσε 3 Αμερικανούς στρατιωτικούς.
10: Easy Sports.
11: Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 τον Πανετολικό και πιασε την κορυφή στη βαθμολογία. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός κέρδισε και τη Μακάμπη Τελαβίβ με 77-72. Επόμενος προορισμός στο Abu Dhabi για το Super Cup της EuroLeague.
10: Easy weather.
11: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Οι περισσότεροι οδικοί άξονες είναι αποτηλιαρισμένοι. Θα πούμε τα σημαντικότερα προβλήματα όπως πάντα σύμφωνα με τον χάρτη μας. Ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών. Από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εισόδου και από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος στο ρεύμα εισόδου. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τα Νεολιώσια και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Πολλά προβλήματα η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Αθηνική Αντιστάσεως και από εκεί προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Στην κάθοδο από το Κολέγιο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Όπως και η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού της Κατεχάκη και για όσους κατεβαίνουν προς Αμπελόκηπους. Η Αρδιτού, μάλλον η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, άξονας αυτός και στα δύο ρεύματα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Η Συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Ο Καρέας μεταξύ Ηλιούπολης και Βύρωνα και στα δύο ρεύματα επίσης. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα, αλλά και από Παλιό Φάλιρο. Μεγάλα προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το Παλιό Φάλιρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, ο Πειραιάς, όλη η κεντρική του άξονες, οδικοί άξονες και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, αρκετή κίνηση, όπως και η κάθοδος της Βάρης Κοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30 μία μέρα. Σήμερα πρώτη μέρα στα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάνε.
1: Ναι, επίσημα, ναι.
0: Μαζί με τα δρομολόγια βεβαίως των σχολικών, των γονιών, των λεωφορείων της περιφέρειας και αρκετά.
1: Εντάξει, νομίζω στην αρχή θα παίξει τριωράκι ή διωράκι. Παίζουν τέτοια. Εγώ από κάτι παιδάκια που ξέρω. Δεν θα κάνω ολόκληρο το πρόγραμμα σήμερα.
0: Από κάτι παιδάκια γνωστών μου. Ναι, όχι ναι. Από κάτι παιδάκια που ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, παιδάκια γνωστών.
0: Είμαστε σε εποχές που δεν λέγονται τέτοιες κουβέντες.
1: Σωστό. Αλλά πάντως σίγουρα σήμερα ξεκινάνε κανονικά με τα βιβλία τους, με τα πάντα τους, με τα στυλό τους, με τις. Μετά τι θέλεις. Θέλεις να σε πάω μία βόλτα στην Κίνα και σε έναν διαγωνισμό που είναι viral ή θες έναν μεθυσμένο από την Αμερική?
0: Την Κίνα θέλω.
1: Την Κίνα.
0: Maxi Priest.
1: Ήταν αστείος και ο μεθυσμένος όμως.
0: Wild Gold. Έφερε το μεθυσμένο.
1: Όχι, την Κίνα.

0: Το Βελαμόρε, η Σέρς, το Easy Breakfast, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Εν τω μεταξύ μου λες πριν θες τον Κινέζο ή τον μεθυσμένο. Σου λέω θέλω τον Κινέζο και μου λες ήταν ωραίος ο μεθυσμένος. Πες μου, να πω το μεθυσμένο. Ή εν πάση περιπτώσει πες μου. Τι πόλη είναι αυτή τώρα. Γιατί τώρα δεν θέλω να μάθω τον Κινέζο που είπα. Τώρα θέλω να μάθω το μεθυσμένο.
1: Δεν ήταν ένας Κινέζος καταρχάς, ήταν πολύ Κινέζοι. Κατά δεύτερον.
0: Είδε διαγωνισμός αυτό.
1: Ο μεθυσμένος είναι πολύ αστείος.
0: Κοίτα τώρα τι κάνεις. Δηλαδή αφού θες να μου πουλήσεις το μεθυσμένο. Πες, μη μου βάζεις καν το δίλημα. Πες μου, έχω μία ιστορία για ένα μεθυσμένο.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πες το μεθυσμένο τώρα.
1: Ωραία, θα πω το μεθυσμένο.
0: Α, βέβαια τώρα θα μου μείνει ότι. Ενώ λίγο πριν βγούμε στην αέρα, λέω τώρα δεν θέλω τον Κινέζο, θέλω το μεθυσμένο. Τώρα θα μου πει το μεθυσμένο. Αν δεν μου αρέσει πάρα πολύ, θα πούμε στο Κινέζο.
1: Έχουμε χρόνο, θα πω και για την Κίνα. Λοιπόν, σουρεαλιστικό. Πραγματικό γεγονός 2023 στο Springfield του Κολοράντο, στη ΣΥΠΑ. Μία πόλη με 1300 κατοίκους, όριο ταχύτητας 30, αυτός με 50. Οπότε ξέρεις, αστυνομία βγαίνει επί τόπου και τον κυνηγάει. Κάνει προσπαθεί αυτός.
0: Με 50.
1: Κάνει λιγμούς αυτός, ρε παιδί μου, το σπόμ, προσπαθεί να φύγει. Σταματάει κάποια στιγμή στην άκρη. Την ώρα που πλησιάζει ο αστυνομικός, τον βλέπει να υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Ο τύπος τι κάνει, αλλάζει θέση και βάζει το σκύλο του στη θέση του οδηγού. Και λέει, δεν οδηγούσα εγώ.
0: Το τετράποδο.
1: Δεν είμαι εγώ οδηγός. Αντιλαμβάνεται ο αστυνομικός, δεν χρειάζεται να σε κεσαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά. Του λέει λοιπόν, έχετε πιει. Την ώρα που του λέει έχετε πιει, εξφεντονίζεται από τη θέση του συνοδηγού και αρχίζει να τρέχει.
0: Προφανώς και όχι. Δεν είχε πιο άνθρωπος.
1: Στα 20 μέτρα τον πιάσανε, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ήταν μεθυσμένος. Οπότε κατέληξε φυλακή. Εντάξει, ανέβασε η αστυνομία ότι για το σκύλο ότι δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία και αφέθηκε ελεύθερος με μια απλή επίπληξη. Και τον δώσαν σε ένα φίλο του οδηγού για να τον φροντίζει όσο αυτό θα ήταν μέσα στη φυλακή. Τρελό όμως έτσι. Δηλαδή, τώρα σε τι τρυπάκι ήταν αυτό.
0: Από όλες τις δικαιολογίες. Από την παραδοχή της αλήθειας, γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει διαφυγή, ναι, είμαι μεθυσμένος.
1: Ναι. Μέχρι... Από το ότι γέννησε η γάτα μου και πρέπει να πάω να βρω τα γατάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το ότι δεν είμαι μεθυσμένος. Ακόμα και αυτό θα ήταν καλύτερο.
1: Από το ότι άλλαξε τη θέση.
0: Έβαλα το σκύλο να δει.
1: Και ότι δεν οδηγούσα εγώ. Ο σκύλος, φαντάζεσαι το σκύλο.
0: Και του έχω πει να μην το παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Μην το παίρνεις, ρε φίλε. Ειδικά όταν έχω πιει ένα ποτηράκι. Γιατί δεν μπορώ να σε ελέγξω όταν έχω πιει ένα ποτηράκι.
0: Αλλά αυτός εκεί είναι.
1: Εκεί, είναι γκαζοφωνιάς.
0: Είναι η ράτσα του τέτοια. Είναι πολύ επίμονα σκυλιά αυτά. Alex Goren, Ordinary, Shakira, Whenever, Wherever. Μεταξύ άλλων, σε λίγο θα σας πούμε και το σημερινό Easy Pass για να διεκδικήσετε ένα μοναδικό Easy Live Experience και να δείτε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι το Μάιο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Σακύρια, whenever, wherever, easy 97,2, easy live experience, live απαρή με τη Celine Dion, όπου έπαιξε πάρα πολύ στα social media και στα δελτία ειδήσεων η επιστροφή της στη σκηνή, συγκινητική της επιστροφή στη σκηνή. Ένα από τα live αυτά, τα 26 που είχε ανακοινώσει για το Παρίσι, θα γίνει το Μάιο. Σάββατο 22 Μαΐου, λοιπόν, κάποιος ή κάποια από εσάς θα είστε εκεί με έναν αγαπημένο σας φίλο ή φίλη, οτιδήποτε, για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική εμπειρία και να απολαύσετε live τη Celine Dion και όλες τις τεράστιες επιτυχίες της. Χρειάζεστε το Easy Pass κάθε μέρα, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα. Το συμπληρώνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 972 μαζί με την υπόλοιπη φόρμα συμμετοχής. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Τη βάζετε το χέρι μου στο τραπέζι, δεν κατάλαβα. Και το pass για σήμερα, το Easy Pass,
1: ναι,
0: είναι Eurovision.
1: Eurovision.
0: Που κέρδισε τότε η Celine Dion για την Ελβετία, βέβαια, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω συμμετείχε για λογαριασμό της Ελβετίας η Celine Dion και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Eurovision, λοιπόν, είναι το Easy Pass για σήμερα Δευτέρα. Μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy972 και διεκδικήστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε ζωντανά την Celine Dion.
1: Υπέροχα.
0: Steve Winwood. Όποτε ξέρετε, να ξέρετε, η κωδική της εκπομπής. Αυτός είναι ένας κωδικός της εκπομπής. Όποτε λέει η Μαρία υπέροχα, ξέρω ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
1: Μα τι να πω, θα πω άμα είναι
0: τίποτα,
1: μετά.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Α, θέματα να πω τώρα την Κίνα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κολλάει η Κίνα τώρα με τη Celine Dion.
0: Όποτε λέει υπέροχα, εγώ ξέρω ότι πρέπει να πάω παρακάτω. Έτσι. Θα λέμε και τους κωδικούς και αύριο μεθαύριο κάτι γίνεται.
1: Σωστά, έρχεται κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να του πω τους κωδικούς από την αρχή. Το έχει ακούσει, το έχει μάθει.
0: Τι ξέρει.
1: Τι είναι και τόσο δύσκολη.
0: Έχει σημασία. Μερικές φορές το προφανές είναι το δύσκολο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Higher Love, Steve Winwood στον Easy.

0: Steve Winwood, Higher Love, Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Το είχαμε πει και παλιότερα. Μου ξαναβγήκε εδώ ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο δηλαδή, και τη Στάση Φλαμίνκο, που αν είσαι 50 χρονών ή κοντά στα 50, καλό είναι να δοκιμάσει τα Στάση Φλαμίνκο, που είναι ουσιαστικά ότι κάθεσαι το σώμα σου σε ευθεία γραμμή όρθιο, σηκώνει το ένα πόδι, κρατά 10 δευτερόλεπτα, σηκώνει το άλλο πόδι, κρατά 10 δευτερόλεπτα και κάνει ισορροπία. Και αν τα καταφέρνει και κρατά 10 δευτερόλεπτα, όλα πάνε καλά. Αλλά το γράφουνε, πρόσεξε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έρευνα σε ανθρώπους άνω των 50 ετών έχει δείξει ότι η αδυναμία να διατηρήσουν τη συγκεκριμένη στάση για 10 δευτερόλεπτα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητα στα επόμενα χρόνια. Mm. Και λες, Παναγία μου, πάω και το κάνω. Από κάτω βέβαια γράφει ότι δεν σημαίνει ότι το τεστ μπορεί να προβλέψει πότε ή αν θα πεθάνει κάποιος, αλλά είναι περισσότερο για ένα λειτουργικό δίκτυο. Ναι, αλλά εγώ έχω διαβάσει, ρε φίλε, λίγο παραπάνω. Ότι αν δεν το κάνω, μπορεί να πεθάνω τα επόμενα χρόνια.
1: Το κάνει και μια κράμπα. Ο θάνατος είναι δίπλα.
0: Από τα αριστερά ήμουν μια χαρά. Από τα δεξιά με έπιασε κράμπα.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσιο το πόδι μου έφυγε η κράμπα, το κάνα και ήμουν μια χαρά.
1: Θα σου ρίξει λοιπόν το κεφαλικό από τη μία πλευρά και μετά θα ισιώσει. Τι να σου πω. Αφού σου τα πει ο άνθρωπο.
0: Αφού το γράφει, αφού δεν.
1: Τι κάθεσαι και τα διαβάζει αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι άμα το καταφέρει αυτό είσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Ξέρω τη φυσική.
1: Θα φας δηλαδή το βράδυ τα παγωτίνια σου, αλλά θα καθίσει με το ένα ποδί όρθιο και θα το φτιάξει.
0: Αυτό θα κάνω. Α, πρόσεξε.
1: Και να τρώ.
0: Παγωτίνι, έτσι αν μπορώ να φάω ένα παγωτίνι με το ένα πόδι όρθιο.
1: Και όταν θα καταφέρει το στόχο του ενό παγωτίνι. Όχι. Θα δεις πόσο μπορείς να κρατήσεις με το ένα πόδι και όλη την ώρα θα τρως πόσα παγωτίνια μπορείς να φας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, σαν ρεκόρ ατομικό. Πόση ώρα μπορείς να κάνεις με το πόδι.
0: Μπορώ να φάω με το ένα
1: και θα
0: πόδι
1: το μετρήσεις αντί με το ρολόι. Γιατί τι,
0: με τα παγωτίνια.
1: Με τα
0: ναι, και
1: κάθε και μέρα θα προσπαθείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. 10 παγωτίνια, 15 παγωτίνια.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο,
1: ισορροπία
0: αυτό,
1: κρατάω.
0: Ωραίο αυτό. Και μετά, όταν γίνω πρωτοαθλητής, θα λέω ότι με πολλή προσπάθεια και πολλή προπόνηση τα κατάφερα. Δεν είναι αυτό που βλέπετε, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αλλά από πίσω υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που με βοηθάει.
1: Πάνω από την κορυφή υπάρχουν πολλά παγωτά από το παγόβουνο.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Κάτι πραγματικό τώρα. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed, ιδανικό αντιλιακό για την περίπτωσή μας, πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλεφός, μοναδική σύνθεση που προσφέρει ενυδάτωση σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, αντιοξυδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή όλη τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού και του φθινοπόρου κτλ. Και δεν έχει σιλικόνη και δεν έχει άρωμα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus τη Intermed.
0: Επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα για την κίνηση, βεβαίως το καλό νέο της ημέρας στο τελευταίο ημίωρο και το Song Me Up, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast, σύν την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, ενώ λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού

0: ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει

0: είναι καλό. Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
7: Επιστροφή στο Easy Breakfast 10:25. Επιστροφή από τις διακοπές στην καθημερινότητα. Αν ψάχνετε κάτι να ενισχύσετε, για παράδειγμα το νοσοποιητικό σας, βιταμίνες κλπ., μια κρέμα, μια ολοκληρωμένη skin care ρουτίνα, ό,τι και αν ψάχνετε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείτε να μπείτε στο tfm.gr. Εκεί υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο chat το οποίο σας καθοδηγεί ανάλογα με αυτό που ψάχνετε. Μιλάμε για το chatbox της Contact Pigeon. Του λες τι ψάχνεις. Και σε βοηθάει να βρεις προϊόντα που ταιριάζουν περισσότερο σε αυτό που χρειάζεσαι και δεν κάνει μόνο αυτό, κάνει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, αν βρείτε δύο προϊόντα τα οποία είναι παρόμοια και θέλετε να τα συγκρίνετε, τα συγκρίνει και σας βγάζει τα ανάλογα αποτελέσματα. Και γενικά είναι πάρα πολύ χρηστικό και βοηθητικό. tfm.gr και βεβαίως το νέο AI chatbot της Contact Pigeon εκεί για να λύσει όλα σας τα ερωτήματα και να σας βοηθήσει για να βρείτε αυτό που βεβαίως ψάχνετε έτσι για τη νέα σεζόν, αν θέλετε, ή για τη νέα σχολική χρονιά ή για τη νέα χρονιά. Γιατί ο Σεπτέμβριος, όπως λέμε, είναι ο νέος Γενάρης.
8: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, κίνηση

0: Στην Αθήνα πολύ αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη μεταμόρφωση προς τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει επιβαρημένη η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, η Μεσογείων κυρίως χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη, η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείων προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλείου Κωνσταντίνου, όλος ο ανωδικός άξονας και η Συγκρού χαμηλότερα, η Βασιλείου Σοφίας από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Επίσης ο Καρέας μεταξύ Ηλίουπολης και Βύρωνα, κυρίως από Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Στο παραλιακό μέτωπο η Ποσειδόνος καλύτερα από νωρίτερα, αλλά παραμένει επιβαρημένο το κομμάτι από Μοσχάτο προς Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί κατά διαστήματα προς τη λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς Εργάλεο και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Σε λίγο έρχεται η καλή είδηση της ημέρας, το καλό νέο της ημέρας, το οποίο επιμιλείται συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα δηλαδή. Άρα συνήθως η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Κάπου και είναι τόσο γλύκισμα, τόσο γλύκισμα η σημερινή καλή είδηση της ημέρας.
0: Βεβαίως η απάντηση στην εύκολη ερώτηση είναι ότι που δεν έχετε βρει μέχρι στιγμής 10 παρα 5 και το Song Me Up, το τραγούδι που κλείνουμε κάθε μέρα, το Easy Breakfast, και αυτό μέχρι και τις 10 πρωινό Δευτέρας. Προς το παρόν. Burning Heart, the Survivor.

0: Η Adele και το Set Fire to the Rain στο Easy Breakfast. Λίγο πριν κλείσουμε 10 παρατέταρτο, είναι η ώρα βεβαίως για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Σε πάω λοιπόν το Μάιο τώρα του 26, σε μια πολύ φτωχή περιοχή στο εσωτερικό της επαρχίας Σεαρά της Βραζιλίας, okay, με ένα μικρό αγόρι, το οποίο καταγράφηκε σε ένα βίντεο να στέκεται απ' έξω από το σπίτι του σε ένα ξύλο πάνω και να γέρνει προς το παράθυρο της γειτόνισσας, γιατί έβλεπε από εκεί τηλεόραση. Έβλεπε τηλεόραση παιδικά. Όπως καταλαβαίνεις, αυτός που το πόσταρε είναι χαμός στα social media της Βραζιλίας. Τρομερά σχόλια. Έκανε διευκρίνηση η μαμά του, λέγοντας ότι η γειτόνισσα είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος που τους βοηθάει. Και απλά στεκόταν εκεί για να βλέπει, χωρίς να υπάρχει κάποια κακή πρόθεση ή παρεξήγηση. Και όπως καταλαβαίνεις, η δύναμη των social media, μέσα σε ελάχιστες μέρες από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οργανώθηκε μια τεράστια κινητοποίηση και έλαβε ως δώρο μια ολοκένουργια τηλεόραση 50 ιντσών, δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ για έναν χρόνο, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο, αλλάζοντας τελείως την καθημερινότητα της ζωής τους.
0: Τέλειο.
1: Τι ωραίο, ρε εσύ. Τι ωραίο. Σκέφτε τώρα αυτό το παιδάκι, γιατί μετά το βγάλαν φωτογραφία με την τεράστια τηλεόραση εκεί πέρα με το κουτί. 50 ίντσες.
0: Και τώρα γειτόνισσα σκέφτε.
1: Και τώρα βλέπουμε μετά το παράθυρο. Όλοι οι υπόλοιποι. Σινεμά.
0: Και να βλέπει Μαρία η άσχημη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Olivia Dean, so easy to fall in love. Και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast και βεβαίως να το ολοκληρώσουμε με το σημερινό song, μία από τραγούδια.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το Easy Breakfast για σήμερα Δευτέρα 14 του μήνα.
1: Δεν θέλω να αγχωνόμαστε, επειδή μαζί με τα σχολεία, τις σχολές, τα πανεπιστήμια επέστρεψαν και τα σπυράκια. Λογικό είναι, γιατί η ζωή μέσα στην πόλη, με τους ρήπους, το στρες, όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση. Ακνοφίξ πάτσεις, πίμπλες and spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά στις ακμείς, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Ακνοφίξ πάτσεις, πίμπλες and spots, για να επιστρέψει την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ, χωρίς σωστή απάντηση. Σήμερα 8 στους 10 το θυμούνται από τα νεανικά τους χρόνια. Η απάντηση που ψάχναμε και δεν βρήκατε ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο έμαθαν να οδηγούν. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο δηλαδή, ως επιτοπλίστων των περιπτώσεων, τη σχολή οδηγών.
1: Δεν υπάρχει εμένα.
0: Τι εννοεί, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η σχολή οδηγών ή το αυτοκίνητο.
1: Όχι, το αυτοκίνητο. Και η σχολή οδηγών, δεν ξέρω, γιατί το είχα βγάλει στο Αγρίνιο. Ναι. Γιατί ήμουν τότε στο Διπεθέ Αγρινίου. Αλλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, γιατί μου το κάνανε ολική. Βγήκε ολική.
0: Με το δικό σου αυτοκίνητο έμαθες να οδηγείς.
1: Α, όχι.
0: Το αυτοκίνητο της σχολής, λέω.
1: Α, το αυτοκίνητο.
0: Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τη μάρκετα του αυτοκίνητο της σχολής οδηγών που έμαθα να οδηγώ.
1: Ωραία, άχρηστη πληροφορία. Αλήθεια.
0: Ναι,
1: θυμάσαι,
0: ναι,
1: το αυτοκίνητο
0: της σχολής. Θυμάμαι και χρώμα και εταιρεία. Κλείνουμε με το Song Me Up, ένα τραγούδι που επιλέγουμε να, κάθε μέρα με αφορμή ένα μουσικό γεγονός, ή και όχι, με ένα τραγούδι που δεν ακούμε πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, σήμερα με αφορμή τα γενέθλια του Μόρτεν Χάκετ, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλος γόης τότε. Έλα ρε, τον αχάω τραγουδιστής.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν και πολύ ωραίος, δηλαδή άρεσε και πάρα πολύ εκεί τα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ακόμη καλά κρατάει δηλαδή. Mm. Γεννημένος λοιπόν σαν σήμερα, Song Me Up για το Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας, The Sun Always Shines on TV. Από εμάς, φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτο Θεός, αύριο Τρίτη, εδώ ακριβώς στις 6.30. Γεια σας.
1: Bye.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Easy News.
1: την Άντζελα Πασχοπούλου με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην παλιά του γειτονιά στην Νίκαια, εκεί όπου μεγάλωσε κοντά στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στους φίλους του, θα τελεστεί σήμερα στη μία το μεσημέρι η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αγία Τριάδα και η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένειά του να απευθύνει έκκληση αντιστεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθούν την ίδια ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα έκτιναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αγγλία. Στην Αττική, η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 Οκτωβρίου. Μετά από 6 χρόνια απουσίαση, η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Καναδή τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεών της στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη σειρά συναυλιών της.
2: Easy Sports.
1: Η Εθνική Ανδρών μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Eurovolley στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία που παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ. Ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Φόρμουλα 1 καθώς πανηγύρισε την νίκη στο πρώτο Ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στο νέο σιρκουί της Μαδρίτης.
2: Easy weather.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαι και εγώ στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, ορίστε με αυτά και με εκείνα φτάνουμε και στη μέση του Σεπτέμβρη. Τι και αν ακόμα ονειρευόμαστε παραλίες και ακρογιαλιές, τι και αν ακόμα λέμε έλα μωρέ, το άλλο Σαββατοκύριακο μπορεί να πάω να ρίξω μια βουτιά. Η πραγματικότητα έρχεται και μας προλαβαίνει. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λίγο Μάικλ Τζάκσον και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σε λίγο η Σία με το Unstoppable. Αμέσως τώρα αυτή φυσικά είναι η Άμπα. Πάμε να απολαύσουμε παρέα το Gimme Gimme Gimme για το δικό μας ξεκίνημα εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

είναι ο Michael Jackson φυσικά και αυτό είναι το You're Not Alone εδώ στον Easy 97,2, από τα πιο ωραία του, τα πιο μελωδικά του. Εδώ λοιπόν στον Easy 97,2 που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, Δευτερούλα, Δευτερίλα, δεν ξέρω, κάπου εκεί ανάμεσα ακροβατούμε. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στο Σταύρο, τον Σταυριανό, τη Σταυρούλα και τη Σταυριανή, τη Σταυρίνα, μεγάλη γιορτή ύψωσης τιμίου Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε αγαπημένους σας να έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Τώρα μπορεί να είναι Δευτέρα, μπορεί σήμερα κανονικότατα και όλοι να επιστρέφουν πίσω στις θέσεις τους. Είναι και η πρώτη μέρα νομίζω official μετά και τον αγιασμό της Παρασκευής που όλα τα σχολεία έχουν ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν περίμενα ότι θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ωστόσο δεν είναι αυτό το case. Τώρα λοιπόν κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στη συμβολή της Αττικής Οδού με την περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης περιμετρικά υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά όχι τόσο έντονα προβλήματα όσο έχουμε συνηθίσει. Κάτι φαίνεται να πηγαίνει να μαζευτεί εκεί λίγο στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, εκείνο το ύψος. Anyway, αλλά δεν βλέπω κάτι έτσι πιο σημαντικό. Στις τρεις γέφυρες στον Κηφισό, στο ρεύμα προς βόρεια και κατά τα άλλα ο Κηφισός είναι καλά αυτή την ώρα. Σε κάποια σημεία, κάποια πυκνή ροή, αλλά όχι κάτι εξωφρενικό. Και στο κέντρο της πόλης, ψηλά στη Λεωφόρο Συγκρού, την Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, μικρά προβλήματα στην Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό έως το Σύνταγμα και κάποιες καθυστερήσεις στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια. Τώρα όσον αφορά τα του καιρού, κάποια δροσούλα δεν ξέρω αν τη λες σήμερα, πάντως 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και σίγουρα δεν θα έχουμε αυτά έτσι τα δύσκολα 35 και 36 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ποια προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο πολύ ζεστό ήταν. Πάμε στις επιτυχίες μας αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Coldplay και το Viva La Vida εδώ στον Easy.

Στη επιτυχία The Show Must Go On, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 10.30, η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή, είναι γεγονός, χάρισε στο κοινό του Παρισιού μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, φυσικά ερμηνείες που κόβουν την ανάσα και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Και όλα αυτά 6 χρόνια μετά την τελευταία της συναυλία. Το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν συνέβη αυτό, οπότε

για να πάρετε μέρος. Ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy972. Εκεί λοιπόν όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας το συμπληρώνετε και το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Eurovision, γιατί και από αυτό έχει κάνει η αγαπημένη Celine Dion. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία. Πραγματικά από τώρα ζηλεύουμε τον νικητή που θα αναδειχθεί από αυτήν την κλήρωση. Δεν γίνεται να μην περάσεις καλά σε ένα τόσο συναρπαστικό Easy Live Experience με τη Celine Dion. Για να μην σχολιάσω καν το γεγονός ότι θα βρεθείτε στο μαγικό Παρίσι Μάιο, που νομίζω ότι είναι το καλύτερό του. Αυτά λοιπόν θα τα επαναλάβουμε και σε λιγάκι αν θέλετε να τα ξανακούσετε και να πάρετε μέρος. Kylie Minogue τώρα εδώ στον Easy 97,2.

0: Sleeping Satellite εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Η κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
3: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγες την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πράγμα.
2: Την ιστορία.
3: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το παίρνει.
2: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
3: Δεν είπε την κίνηση.
2: Ο Περικλή.
3: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
2: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
3: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
3: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
2: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
3: Και
2: δεν έγινα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Day, Daniel Powter εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν η ψυχαγωγία συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλοι για καλό ή ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες και ένα σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσετε λοιπόν στα Village Cinemas φυσικά. Αντίπαλοι για καλό ή ένωση. Retour για λίγες ημερομηνίες σε Θεσσαλονίκη 18 με 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 με 27. 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με τεράστια αγαπημένη επιτυχία από τα 90s εδώ στο Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Easy News.
0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια, εκεί όπου μεγάλωσε κοντά στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στους φίλους του, θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αγία Τριάδα και η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών υπό στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα έκτυναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αντλία. Στην Αττική, η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελού Ορίζων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανένα.
1: Easy Sports.
0: Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός κέρδισε και τη Μακάμπι Τελαβίβ με 77-72. Η εθνική άνδρων μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Γιουροβόλη, στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία που παίζουν στις 10 το βράδυ. Ο Κίμι Αντωνέλη της Μερσέντες έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Φόρμουλα 1, καθώς πανηγύρισε την νίκη στο πρώτο ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στο νέο σιρκουί της Μαδρίτης.
1: Easy weather.
0: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνεούν κυρίως από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Να χαίρεστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ σήμερα τα θερμόμετρά μας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 29. Το λες και δροσούλα. Σε λίγο υπέροχη συνεργασία από Lady Gaga και Bradley Cooper. Σε λίγο Foreigner, άμεσος τώρα. Αυτή φυσικά είναι η Ace of Base, All That She Wants, εδώ στον Easy 97,2.

Wanna Know What Love Is εδώ στον Easy 97,2. Από αυτά τα τραγούδια που παλιά στις ταινίες αγκαλιαζόντουσαν όλοι και τραγουδούσαν. Έτσι έχει αυτή την υπέροχη 80's ατμόσφαιρα που μας αρέσει πολύ. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και εδώ είναι και η Telecom και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Και εμείς ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Αμέσως τώρα θα ξανά ανακαλύψουμε την υπέροχη φωνή της Έλενας Παπαρίζου. The Light in Our Soul, εδώ στον Easy.

White Shadows στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα που λέμε για Moonlight, να πούμε κάπου εδώ ότι η επόμενη Πανσέλινος, που θα είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακή, θα είναι στις 26 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ανυπομονείτε για κάποιο λόγο, έτσι να ρομαντζάρετε ή τέλος πάντων να αναρωτιέστε πότε είναι Πανσέλινος, ορίστε, το έχω κοιτάξει και αυτό για εσάς και σας το μεταδίδω. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε σε αυτό το πολύ πολύ ξεχωριστό Easy Live Experience που έχουμε για εσάς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, αφού ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου για να απολαύσετε τη συγκλονιστική Celine Dion που επέστρεψε το Σάββατο που μας πέρασε στη σκηνή στο Παρίσι, και στο πλαίσιο έτσι αυτών των συναυλιών της εκεί θα βρεθείτε και εσείς εκεί, στην υγειά μας φυσικά, από τον Easy 97,2 και ακόμα ένα πολύ πολύ ξεχωριστό Easy Live Experience. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές λοιπόν όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, θα απολαύσετε το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Η κλήρωση θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, γι' αυτό σας θέλουμε συντονισμένους, και για να πάρετε μέρος δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε και το

0: από το Σάμπα, The Winner Takes It All, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πολύ ωραία πράγματα διαβάζω ότι γίνονται αστρολογικά. Το διαβάζω στο asimbilio.gr ότι η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για να συζητήσουμε νέες ιδέες, να είμαστε επινοητικοί, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και γιατί όχι να προχωρήσουμε σε μια αγορά ίσως εξοπλισμού ή ηλεκτρονικών μέσων για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Το βράδυ επίσης θα έχουμε μια ευνοϊκή όψη, μια όψη πρωτοβουλίας, δράσης και δημιουργίας και η σημερινή ημέρα, να ξέρετε, είναι μια από αυτές τις μέρες που μας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούμε πιο καθαρά, αντικειμενικά, να έχουμε πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες και να βλέπουμε τα πράγματα μακριά από κουτάκια και στερεότυπα. Και επειδή η σημερινή ημέρα είναι μια από αυτές τις μέρες που το μυαλό γεννά ιδέες, ακόμα και αν δεν ξέρετε πώς θα τις αξιοποιήσετε, η συμβουλή είναι να σημειώσετε την ιδέα που θα σας έρθει και που ξέρετε στην πορεία μπορεί κάπου να το χρειαστείτε αυτό που έχετε σημειώσει και να πείτε «Να, ορίστε, το σκέφτηκα τότε». Οπότε σήμερα ό,τι και αν σας έρθει μην βιαστείτε να το χαρακτηρίσετε too much, δεν ξέρω, αφήστε το εκεί στην άκρη του μυαλού σας και που ξέρετε μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να σας χρειαστεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μία, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
15: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Είναι η Emma Banton, What Took You So Long, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Να ξέρετε, σε λίγο παίζουμε με την Pizza Fan, γιατί σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Σε λιγάκι θα σας πω πώς ακριβώς θα διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα, ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
10: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκετριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια, με τις αρχές να τον αναζητούν. Νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ, με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
12: Easy Sports.
0: Η Εθνική Ανδρών, μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Eurovolley, στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία, όπου παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ.
12: Easy Weather.
0: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω το ξεκίνημα της εβδομάδας να σας πηγαίνει καλά. Ελπίζω να μην ταλαιπωρήσετε πολύ. Ελπίζω να μιλάμε περισσότερο για μία Δευτερούλα παρά για μία Δευτερίλα. Τη σημερινή ημέρα, δεν θα ήθελα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Άλλη μία ώρα έχουμε και θα την περάσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ενώ θέλω την υπομονή σας, σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε λίγο λοιπόν, τώρα Alphaville Big in Japan, εδώ στον Easy 97,2.

από τα αγαπημένα μας 90's είναι η Natalie Imbruglia και αυτό είναι το Torn, ένα τραγούδι που είχαμε αγαπήσει τόσο πολύ όταν είχε βγει, με ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και με όλα τα κορίτσια εκείνη την εποχή να προσπαθούν να αντιγράψουν το κούρεμα της αγαπημένης τραγουδίστριας. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G, ενώ στο wallet σας, στο Magenta Pay, στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα, γιατί η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνουμε περισσότερα φυσικά στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Σε λίγο, Take Me There, το τραγούδι αυτό που το λιώσαμε φέτος το καλοδεύει, άπειρα stories στα social media. Αμέσως τώρα, relax, take it easy, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

χωρίς να πολύ γκρινιάξουν. Η Pizza Fan λοιπόν έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει και είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Υπάρχουν λοιπόν για τους μικρούς μας φίλους τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια, με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τώρα και τη σούπερ προσφορά που θα σας κάνει να κάνετε πάρτι αύριο. Παίρνετε 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί αυτή τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza crunch merenda, όρεο strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, merenda και μπισκότο όρεο φράουλα. Όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπείτε τώρα στο Pizza Fan, παραγγείλτε και το πάρτι ξεκινά. Τώρα λοιπόν θέλω να μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 69... 8-1-9-7-2-9-7-2. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση: από ποια χώρα κατάγεται η σύγχρονη πίτσα? Πάρα πολύ δύσκολο. Σας παρακαλώ, στείλτε μου τις σωστές σας απαντήσεις. Μετά από κλήρωση θα αναδειχθούν οι δύο τυχεροί που θα απολαύσουν το γεύμα τους ή το δείπνο τους στην υγειά μας από την Pizza Fan. Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζινίνο Μπάρελ, έρχεται αμέσως τώρα Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον Easy.

0: Orbison, Pretty Woman, All Time Classic, πολύ αγαπημένο εδώ στον Easy 97,2 και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θέλω να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο αγαπημένο μας Easy Breakfast που έχει επιστρέψει και πόσο χαιρόμαστε γι' αυτό. Το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη απολαμβάνουμε καθημερινά από τις 6.30 έως τις 10 εδώ στον Easy 97,2. Για πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
3: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμπινόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
2: Το αγαπημένο τη Λουλούδη είναι ο Κρίνο.
3: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
2: Αλλά η Σάρα, όχι τη Μάρα.
3: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk, Scandinavian Slate.

0: Love You, I Love You από το Robbie Williams και την Nicole Kidman. Αυτό είναι φυσικά το Something Stupid εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 4. Ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 8. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 15 Σεπτέμβρη. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι πραγματικά έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ μέσα στο Σεπτέμβριο. Αύριο, Τρίτη, λοιπόν, στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως μετά το αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Μια ωραία εβδομάδα να είναι αυτή που ξεκινά σήμερα. Να μου είστε καλά από μένα. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε λίγα λεπτά από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οίκαια τελείται η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Τεράστιο κύμα αγάπης του κόσμου και καλλιτέχνες βρίσκονται για το τελευταίο αντίο. Νέα τροπή ενδέχεται να λάβει υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας αναμένεται η κρίση του εισαγγελέα για το ενδεχόμενο αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως αν ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, είμαστε εν αναμονή της κρίσης του εισαγγελέα για το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ανακριτής περιμένει ψηφιακά πιστήρια και δεν αποκλείεται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Ανωδικά ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Φόρμουλα 1, καθώς πανηγύρισε την νίκη στο πρώτο ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στο νέο σίρκουι της Μαδρίτης. Η Εθνική Ανδρών, μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Eurovolley, στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία που παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Easy weather.
8: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2 και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τώρα και για τις 3 επόμενες ώρες μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Πέρασατε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας, να μου πείτε τα νέα σας αν θέλετε κι εσείς. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα 6981-972-972, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2, παντού είμαστε. Λοιπόν, 14 του Σεπτέμβρη σήμερα και να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Με Duran Duran ξεκινάμε. Καλώς ήλθατε. Καλά να περάσουμε.

Another Day in Paradise, λοιπόν, και Phil Collins στον Easy 97,2, σχεδόν ένα τεταρτάκι μετά τη μία. Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε το Easy Live Experience για εσάς, ένα φανταστικό Easy Live Experience εδώ στον Easy, όπου σας στέλνουμε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου σε Celine Dion Live Απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιστρέφει λοιπόν η Celine Dion στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι στις 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Τώρα, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να ακούς καθημερινά Easy 97,2 ώστε να ακούς το Easy Pass της ημέρας και να δηλώνεις συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Eurovision, οπότε εκμεταλλευτείτε το σημερινό Easy Pass. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, εδώ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Matthew Fisher στον Easy 97,2, μεσημέρι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Και αυτή την ώρα όλη η Ελλάδα στη Νίκη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τελευταίο αντίο στο μεγάλο καλλιτέχνη που έφυγε την περασμένη εβδομάδα. Και νομίζω ότι πραγματικά από την περασμένη Τετάρτη δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι, τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρέα που να μην έχει μιλήσει για αυτό τον τόσο ξαφνικό χαμό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν είναι απλώς τραγουδιστές, είναι μέρος της ζωής μας. Και ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ακριβώς αυτό για πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα λοιπόν ένα τελευταίο καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι στο φως, στο Γιώργο Μαζονάκη, σε αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Έτσι ήραν για τη συνέχεια εδώ στον αέρα του Easy 97,2.

0: You Don't Fool Me και Queen. Στον Easy φυσικά, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4. Και όταν η ψυχαγωγία συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλη για καλό η ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες και έναν σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις, ξανά στα Village Cinemas, αντίπαλη για καλό η ένωση Retour για λίγες ημερομηνίες στη Θεσσαλονίκη 18 με 20 Σεπτεμβρίου και στην Αθήνα 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Michael Jackson, Dan Wilson και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ.
1: Easy. Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι.
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience.
4: Θα
2: πάω τόσο καλό τύχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Έτσι ακριβώς, Breathless και Dan Wilson. Λίγο πριν από τις 2, πάντα στον Easy 97,2. Και έχουμε Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy και η They σας προσκαλούν στην Gold Class, στον Village Cinema, στο The Mall Athens, για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας κάπως έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά, να ξέρετε, είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Δεν θέλω να ψάχνετε την ταινία όμως, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπορείτε να μπείτε τώρα στο soundis.gr / easy972gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Πάμε στα νέα των 2 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Easy.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy 97,2 και η They σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by They.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής, Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, αγαπημένοι φίλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου, σειραίουν αδιάκοπα από χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθίας των ιεροναού, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη Νίκαια λόγω της εξοδιοκολουθίας του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και της επακόλουθης ταφής του στο τρίτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών, όπου στο ιατρείο τους άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Η πολιτική στρατηγική του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνη, στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα η αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές στον αγώνα τους απέναντι στην άνοδο της ακροδεξίας, δήλωσε ο Χάρης Δούκας.
10: Easy Sports.
9: Η Εθνική Ενδρώ μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Eurovolley στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία που παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ.
10: Easy Weather.
9: Έθυρος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνεούν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy. Καλώς τους. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε εδώ στον Easy 97,2. Εμείς είμαστε εδώ από τη μία. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ 14 του Σεπτέμβρη σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει, στη Σταυρούλα, στην Σταυρίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με ένα κλικ όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy.

Eye of the Tiger και Survivor, έτσι για να κάνουμε δυναμικό ξεκίνημα στην εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην αστρολογική τάση της ημέρας, τη γενική τάση της ημέρας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η σημερινή Δευτέρα σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ δυναμική ημέρα που μας κάνει πιο αποφασιστικούς, πιο επινοητικούς και προχωράμε κάπως έτσι. Είναι καλή μέρα επίσης αν θέλουμε να συζητήσουμε νέες ιδέες, αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε δυνατότητες και δικές μας, αλλά και νέων τεχνολογιών ενδεχομένως. Και γιατί όχι, είναι καλή μέρα, λένε οι αστρολόγοι, να προχωρήσουμε και σε αγορά εξοπλισμού ή ηλεκτρονικών μέσων για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Επίσης, μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να σκεφτούμε πιο καθαρά και πιο αντικειμενικά, να έχουμε πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες και να βλέπουμε τα πράγματα μακριά, μακριά από κουτάκια και στερεότυπα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για κάθε μέρα, όχι μόνο για σήμερα, να σκεφτόμαστε που λέμε έξω από το κουτί. Λοιπόν, και προχωράμε κάπως έτσι. Εδώ στο Easy 97,2, Lost Without You.

Gangsters Paradise, μεσημέρι Δευτέρας και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιακή στην παρέα σας από τη μία μέχρι και τις 4 και η Σελίν Διόν επέστρεψε. Επέστρεψε το περασμένο Σάββατο. Ήταν μια βραδιά που περίμεναν με ανυπομονησία εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Επέστρεψε λοιπόν η Σελίν Διόν στη σκηνή για μια ολοκληρωμένη συναυλία 6 χρόνια και κάτι μετά την τελευταία της εμφάνιση. Και ήταν έτσι ένα βράδυ, ένα σκηνικό μιας πολύ βαθιάς συγκινητικής επιστροφής μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές. Η Σελίν Διόν έδωσε την πρώτη της από συνολικά 26 συναυλίες που έχει προγραμματίσει στο Παρίσι. Κυκλοφορούν και πάρα πολλές φωτογραφίες, κυκλοφορούν και βίντεο. Και μάλιστα είδα πριν από λίγο ένα βίντεο από το 2008 σε συναυλία της, με αυτή τη συγκλονιστική της φωνή. Και υπήρχε και το βίντεο από την εμφάνιση του Σαββάτου το 2026. Λοιπόν, η φωνή είναι εξίσου συγκλονιστική και πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σελίν Διόν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και μάλιστα είπε ότι είχε υποσχεθεί στον εαυτό της να μην κλάψει, αλλά όπως φαίνεται δεν κρατάει τις υποσχέσεις της, όπως είπε, χαμογελώντας στον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, που είμαι εδώ. Ήταν μια υπόσχεση. Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη, εδώ στο Παρίσι, που αγαπώ τόσο πολύ και η καρδιά μου, λέει, χτυπά πάρα πολύ δυνατά. Η τελευταία της συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου του 2020, μετά λίγο η πανδημία. Και πιο πολύ τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε άλλαξαν τα πράγματα άρδιν. Και τελικά το 2022 είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου, μια πολύ πολύ σπάνια νευρολογική πάθηση, και μάλιστα ήδη είχε περιγράψει ότι έμοιαζε αυτή η εμπειρία σαν να την στραγγαλίζουν. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, τώρα όμως είναι εδώ, την απόλαυσε πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμά τη. Και το τραγούδι που έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με την καριέρα τη, το My Heart Will Go On, αυτό το εμβληματικό τραγούδι από τον Τιτανικό, που ήταν μία από τι πιο συγκινητικέ στιγμέ τη βραδιά το περασμένο Σάββατο, με ολόκληρη την αρένα να τραγουδά μαζί τη. Και άλλε πολλέ επιτυχίε, The Power of Love, πολλέ επιτυχίε τη Σελίν Διόν, υπέροχη και συγκλονιστική όπω πάντα. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια εδώ στον αέρα του Easy.

0: Chris Isaac είναι αυτός και Blue Hotel, πάντα στον Easy 97,2. Και θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου επέστρεψε. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου βρίσκεται από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, που γεμίζει ξανά με 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Επίσης, να ξέρετε, θα βρείτε εκεί και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και παρουσιάσεις και διάφορα διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα, εργαστήρια για παιδιά, πολλές εκπλήξεις, και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Το φετινό αφιέρωμα έχει τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», και αναδεικνύει το βιβλίο ως οδηγό γνώσης, δημιουργίας και κοινωνικής ευθύνης για τον πλανήτη, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά στο πεδίο του Άρεως, με την υποστήριξη φυσικά του Easy 97,2. Σύντομο break θα κάνω αμέσως τώρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Η κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα, και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
3: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
2: Την ιστορία.
3: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πει.
2: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι.
3: Δεν είπε στην κίνηση.
2: Ο Περικλής.
3: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
2: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
3: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αυτό και το άνδρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
3: Πόσες φορές σε σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα?
2: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει, εσύ αγόρι μου, θα γίνεις παρουσιαστής.
3: Και
2: δεν έγινα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Ενημέρωση Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αλυζέ μου, αλλολιτά στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα και πάλι. Και η αλήθεια είναι ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ας πούμε, που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, στηρίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Οπότε μπορείς, αν θέλεις, να ανακαλύψεις και εσύ τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Η ώρα πλησιάζει 3, 2 λεπτά πριν από τις 3 για την ακρίβεια είμαστε. Θα κάνω ένα σύντομο break, θα πάμε και στα νέα για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και επιστρέφω με αχά σε Celine Dion. Έχω πολλές επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πάντα εδώ, στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
12: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου στην Οίκαια, το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος δηλώνει συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, υπό συνθήκες πραγματικά παράδεικτες. Αναφέρεται στην ευαίσθητη προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρίσματα του τραγουδιστή, υπογραμμίζοντας την πνευματική του αναζήτηση και την ικανότητα να βρίσκει το φως μέσα στο σκοτάδι. Αγαπημένοι φίλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρέθηκαν από χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το ζευγάρι των ιατρών, οι οποίοι διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα έκτινεξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αγγλία. Στην Αττική, η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001, αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton.
15: Easy Sports.
16: Η Εθνική Ανδρών μετά τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Ιταλία στη Μόντενα για τον πρώτο όμιλο του Eurovolley στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σλοβενία που παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ.
15: Easy Weather.
16: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Επιστρέψαμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Εδώ στον Easy 97,2 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Από τη μία η Μαρία Φραγκιάκη είναι μαζί σας, στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. 69 81 972 972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και να επικοινωνήσετε. Ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία, και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στην Αριάδνη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, και στο Στράτο, τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στον Easy. Με Aha και Take On Me ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

Celine Dion, υπέροχη, μοναδική, The Power of Love. Στον Easy 97,2 και έχουμε Easy Live Experience με Celine Dion Live από Paris 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία. Η Celine Dion επέστρεψε βασικά ήδη στο Παρίσι, έκανε την πρώτη της συναυλία το περασμένο Σάββατο. Οι εμφανίσεις έχουν γίνει ήδη sold out σε χρόνο ρεκόρ και καταλαβαίνει κανείς ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Τώρα εμείς εδώ στον Easy 97,2 σας στέλνουμε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, είμαι σίγουρη ότι θέλετε να το κάνετε αυτό, να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στο Easy, για να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr, κάθετος Easy 972. Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Eurovision. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, εδώ φυσικά στον Easy. Καλή επιτυχία, δεν το χάνεις αυτό, είπαμε. Ποτέ για κανένα λόγο.

Robbie Williams, She's the One. Και κάπως έτσι, έτσι, μετά από αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να μην κάνω μια σκέψη για το δικό μας Robbie Williams, γιατί ο Γιώργος Μοζωνάκης αποκαλεί το συχνά ως ο Έλληνας Robbie Williams, λόγω της εκρηκτικής του σκηνικής παρουσίας, λόγω αυτής της μοναδικής του ενέργειας και του στυλ που ξεχώριζε. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μοζωνάκη και βλέποντας όλη αυτή τη συγκίνηση, όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, τα πρόσωπα, τα λουλούδια, τα τραγούδια, συνειδητοποιείς τελικά πόσο βαθιά μέσα στις ζωές μας είχε μπει αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσες να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον, και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης πίσω του. Να μην μπορείς ποτέ και σε καμία περίπτωση να τον αντικαταστήσεις.

0: You can leave your hat on, Joe Cocker, στον Easy. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία και για λίγο ακόμη. Και σας έχω τώρα μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση, το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Είναι το απόλυτο food and wine party, το οποίο έρχεται με signature πιάτα που λέει εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό από και εκλεκτές ετικέτες κρασιών, 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν εκεί. Πότε όλα αυτά? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia, silver sponsors Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, υποστηρικτή Elvida Foods, original concept by Base Grill. Εισιτήρια, όπως σας είπα, στο more.com. Σύντομο και τελευταίο break αμέσως τώρα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στον Easy.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχει πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για το Easy Summer Experience.
4: Και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
2: Πάντα τόσο καλό τύχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Sorry seems to be the hardest wall. Λίγο πριν από τις 4 και φεύγω σιγά σιγά. Πέρασε η ώρα, για 3 ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Στον Easy 97,2 η Μαρία Φραγκιάκη ήταν κοντά σας, μαζί σας, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές από τη μία μέχρι και τώρα. Αύριο πάλι στη μία το μεσημέρι σας περιμένω εδώ. Να μείνετε στον Easy γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Ολοκληρώθηκε η εξόδιο τη ακολουθία στον ιερό ναό τη Αγία Τριάδα στην Νίκαια σε κλίμα βαθιά συγκίνηση για το μεγάλο και τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθο κόσμου, φίλοι, συγγενεί και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον κόσμο του θέαματο που συνεργάστηκαν με τον τραγουδιστή βρέθηκαν εκεί για να τον τιμήσουν ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιεί τη ταφή στο Γάμα Νεκροταφείο. Την ίδια ώρα, σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς ο 32ος τακτικός ανακριτής εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για την προγραμματισμένη απολογία τους, την ώρα που στα χέρια των δικαστικών αρχών βρίσκεται πλέον η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς, η οποία και περιλαμβάνει τα ψηφιακά πιστήρια που προέκυψαν από την έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά και από την ανάκτηση δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορουμένης γιατρού και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι και κατασχέθηκαν. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερη εποπτεία της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ειδικότερα χαρακτήρισε την υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο χώρο κανονική απάτη, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει χρήση μηχανήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Όπως ανέφερε στο συγκεκριμένο ιατρείο, είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 έτους, ωστόσο το μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν παρά είχε κρυφτεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, υπό συνθήκες πραγματικά παράδεκτες, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης του τραγουδιστή, που στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε δίπλα σε συνανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη.
0: Easy Sports.
11: Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σιμών Μπάνζα, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν σήμερα το πρωί την απόκτησή του από την Al Jazeera με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς.
0: Easy weather.
11: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα δευτερό καιρό στην Αττική, ενώ παράλληλα παρουσιάζει εναλλαγές ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, με ένταση που θα φτάσει τα περίπου 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy. Σου φτιάχνει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σύζυ 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ επίσης και καλό φθινόπωρο. Μάλλον πρέπει να το πούμε. Ήρθε η ώρα να το πούμε γι' αυτό. Έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, θα έχουμε και κάποιες βροχές. Θα τα δούμε αναλυτικά μέσα στην πορεία της εκπομπής. Σε λίγο σας έχω πολύ ωραία θεματάκια, γιατί μας ευνηδιάσανε μέσα στο Σαββατοκύριακο διάφορα πράγματα που συνέβησαν. Μείνετε στην παρέα μου για να μάθετε και να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Πάμε στα τραγούδια μας, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Ντάιντο, η Ρέι, ο Σλιμάν. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της Pop και το Thriller εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν οι Backstreet Boys στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάω τώρα σε μια είδηση που συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο και μας ευνηδίασε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήξερα καν ότι η Lady Gaga ήταν έγκυος, ούτε εσείς φαντάζομαι. Πάρα πολλοί κόσμος δεν το ήξερε. Βασικά δεν ξέρω και αν κάποιος το ήξερε πέραν από τον άντρα της, τον Μάικλ Πολάνσκι, αραβωνιαστικό της συγκεκριμένα, οι οποίοι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί χωρίς όμως να προηγηθεί κάποια δημόσια ανακοίνωση για εγκυμοσύνη. Η είδηση έγινε γνωστή όταν η Gaga φωτογραφήθηκε στη Βόρεια Καλιφόρνια να κρατά το μωρό στην αγκαλιά της. Και όπως φαίνεται και όπως λένε εδώ πέρα στα άρθρα, υπήρξαν κάποια σημάδια. Η Gaga είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, ενώ λέει τους τελευταίους μήνες είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της και στα social media αλλά και σε διάφορα event. Το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει πάντως ούτε το όνομα ούτε το φίλο του μωρού και ξαφνικά εμφανίστηκε μια Lady Gaga να κρατάει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Okay, αν με ρωτάτε, καλά έκανε, γιατί όταν είναι μια τόσο προσωπική στιγμή, καλό είναι να μην το μοιράζεσαι και με τους πάντες, ειδικά όταν είσαι Lady Gaga, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μετά ένα σπίτι από κάτω μόνο με παπαράτσι. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτό είναι το Last Kiss στον Easy 97,2.

Ο Κάρλος Σαντάνα και το Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Στα 30 λεπτά μετά από τις 4, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και τώρα θα πάω στην Σελίν Ντιόν, η οποία επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια απουσία σε μια πολύ έτσι συγκινητική συναυλία. Στο Παρίσι, περίπου 30.000 ήταν οι θεατές που βρέθηκαν στην πρώτη της συναυλία και η τραγουδίστρια, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της από τα πρώτα κιόλας λεπτά, λέγοντας πως ήταν δάκρυα χαράς και έχει υποσχεθεί κιόλας τον εαυτό της ότι δεν θα κλάψει, αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ήταν πολλά αυτά που πέρασε το τελευταίο διάστημα και θα δώσει συνολικά 26 live εμφανίσεις. Εσείς δεν θέλω να ξεχνάτε σε καμία περίπτωση ότι μπορείτε να βρεθείτε σε μία από αυτές τις υπέροχες live εμφανίσεις. Μιλάω για το Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες τις επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η Eurovision, μιας και είχε πάρει μέρος σε αυτόν τον θεσμό και δεν τα είχε πάει και καθόλου άσχημα. Eurovision λοιπόν το Easy Pass της ημέρας, soundist.gr κάθετος Easy 972. Καλή επιτυχία, μην το χάσετε, πραγματικά είναι μοναδικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Ρέι είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Where is my husband στον Easy 97,2.

0: Sweet Harmony Below στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και όπως σας έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το αντίπαλοι για καλό, η Ένωση Ριτούρ, έρχεται στις οθόνες των Village Cinemas και στην Αθήνα θα είναι από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα challenge γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, συνεργασίες και ανατροπές, πάντα όμως για καλό σκοπό. Θα έχετε και την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους creators, οπότε μην το χάσετε, κλείστε τα εισιτήρια σας και ζήστε το ξανά στα Village Cinemas. Θα κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Έρχομαι όμως με δύο αγαπημένες επιτυχίες, η μία από τα 80s και η άλλη από τα Zeros. Μην το χάσετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
3: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην Εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
2: Το αγαπημένο της Λουλούδη είναι ο Κρίνος.
3: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
2: Αλλά εντάξει. Σάρα, όχι τη Μάρα.
3: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Του σκουλ, di pam di pam di pam pam. Του σκουλ, di pam di pam di pam. Di pam του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη di pam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα di pam ή στο di pam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Di pam, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: από τα πολύ αγαπημένα της δεκαετίας των Zeros ήταν η Two Face και το You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, στα 3 λεπτά πριν από τις 5 μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους σας και καλό απόγευμα Δευτέρας να ευχηθώ και να πούμε και χρόνια πολλά στον Σταύρο, τον Σταυριανό, τη Σταυρούλα αλλά και την Σταυριανή που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Είμαι έτοιμος για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αναζητείται από τις αρχές σοβαρή ποινή της Αλκεντριζά, η οποίος και θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Ζωμοκού μετά την άδεια την οποία και είχε λάβει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φλένα βρίσκεται στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Πηγές στο μεταξύ αναφέρουν ότι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Στο μικροσκόπιο τώρα των δικαστικών αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, στην οποία και απεικονίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου εχθές το βράδυ με 51 λοδαπούς, οι οποίοι και διεσώθηκαν και όπως έγινε γνωστό μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στην Ιερά Πέτρα και στην Αγία Γαλήνη. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα, μιλώντας στον Αντένα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Την Κυριακή, ενώ στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του, προχώρησε σήμερα η αστυνομία, η οποία και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.
1: Easy Sports.
7: Με ανεβασμένη την ψυχολογία του στα ύψη μετά και την μεγάλη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, Όφη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League στο παρθενικό του παιχνίδι στη League Phase της διοργάνωσης.
1: Easy weather.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και κάποιες αναλλαγές ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική με ένταση που θα φτάσει τα περίπου 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν άργησα καθόλου. Εδώ είμαι στον Easy 97,2. Από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να στείλω κάποιες παραπάνω καλησπέρες. Έχω αρκετά μηνύματα από εσάς που είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και μου στείλατε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Καλό απόγευμα να ευχηθώ και καλή εβδομάδα. Πρέπει από τη Δευτέρα να ξεκινάει καλά η εβδομάδα, γιατί έτσι δίνουμε την ενέργεια που πρέπει, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν αργεί, θα πω εγώ. Αργή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχονται αμέσως τώρα οι Pointer Sisters. Αυτό είναι το I'm So Excited. Σε λίγο και ο Michael Bolton και η Amy McDonald και η Abba και ο Harry Styles. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν εδώ, στον Easy 97,2.

Ήταν το When a Man Loves a Woman στο Easy 97,2. Ένα τραγούδι που αρχικά κυκλοφόρησε το 1966, έκανε τρομερή επιτυχία τότε και εμείς απολαύσαμε τώρα τον Michael Bolton, ο οποίος κυκλοφόρησε την δική του εκδοχή το 1991 και για όσους δεν το γνωρίζουν είχε λάβει επίσης και ένα βραβείο Grammy για αυτό το τραγούδι. Εντάξει, πάρα πολύ ερωτικό, πάρα πολύ ωραίο, το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάω λίγο στα του καιρού, γιατί αλλάζει το σκηνικό με περισσότερη συννεφιά και αισθητή δροσιά τις επόμενες ημέρες. Διαβάζω, σήμερα η θερμοκρασία είναι περίπου στους 29 βαθμούς και υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής. Βέβαια, με αυτό που βλέπω εγώ τώρα από το παράθυρο, ας πούμε, του στούντιο, δεν βλέπω, μια χαρά ηλιοφάνεια βλέπω, αλλά okay. Από αύριο, λέει, η θερμοκρασία υποχωρεί κι άλλο, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να κινείται γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Γενικά ήταν λίγο έτσι απότομο. Το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ καλό. Κυρίως το Σάββατο είχε πάρα πολύ ζέστη, η Κυριακή ήταν λίγο πιο χαλαρή, αλλά το φθινόπωρο έρχεται, μας φωνάζει και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Amy McDonald ήταν το This is the Life στον Easy 97,2.

Η Άμπα και το Dancing Queen στα 30 λεπτά μετά από τις 5. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Και τώρα θέλω να πάω σε κάποιες φήμες που έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν, που θέλουν τον Harry Styles, τον Robbie Williams και τους Oasis να βρίσκονται στην κορυφή του line-up του Glastonbury 2027. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο πρώτοι θεωρούνται τα επικατέστερα ονόματα για δύο από τις τρεις headline εμφανίσεις, ενώ οι Oasis εξετάζονται για την τρίτη θέση και αν αυτό επιβεβαιωθεί, μιλάμε για ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό All British τρίο, το οποίο θα αναλάβει το headline του φεστιβάλ του Glastonbury 2027. Θα είναι πραγματικά μοναδικό και έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις από τον Harry Styles ότι επεκτείνει την περιοδία του, αλλά και οι Oasis που ανακοίνωσαν τη δικιά τους περιοδία. Χαμός, πάρα πολύ ενδιαφέρον και η φετινή σεζόν. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Harry Styles. Αυτό είναι το As It Was στον Easy 97,2.

0: Είμαι at war και το Down Under στον Easy 92. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Δευτέρας και εδώ στην εκπομπή έχουμε ξαναπεί ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Τώρα θέλω όμως να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στον πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Θέλω να μπείτε για να δείτε και να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τους Berlin και το Take My Breath Away στον Easy 92.
1: Μια μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθη τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ήταν η Pink και το Sober στον Easy 97,2, έτσι για να ξεκινήσει δυναμικά η εβδομάδα. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 6 και από ό,τι βλέπω οι δρόμοι της Αθήνας είναι σε καλή κατάσταση. Όχι βέβαια όλοι, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Το ρεύμα που κατευθύνεται προς την Ελευσίνα από το Μαρούσι μέχρι και τη Μεταμόρφωση θα συναντήσετε αρκετές δυσκολίες, είναι κατά κόκκινο. Επίσης ο Κηφισός ταλαιπωρείται λίγο κλασικά στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η άνοδος έχει κάποια διαστήματα που έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά όχι κάτι το δραματικό, και η Κηφισίας, η οποία και στα δύο ρεύματα έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά και εκεί δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην πληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πιο συγκεκριμένα, ο ανακριτής, αφού εξέτασε τα νέα στοιχεία που διαβίβασαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της ανάκρισης, αναβάθμισε το κατηγορητήριο των γιατρών. Με συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, συνεχίστηκε η 21η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ενώ η εισαγγελέα ζήτησε και την άρση του απορρίτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, προκειμένου να διερευνηθούν τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο πλοίο Super Express λόγω επακούμβησης των προβλήτων του λιμανιού της Ραφίνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης αργά το μεσημέρι σήμερα. Όπως και έγινε γνωστό, καλά στην υγεία τους είναι και οι 627 επιβάτες, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Μία σειρά από πράξεις σαμποτάζ που σχεδιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν σε 4 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζεται, του 2024, συγκλώνησαν την Ευρώπη, με την έρευνα τώρα να φέρνει στο φως το δίκτυο πίσω από τις ρωσικές επιχειρήσεις δόλιο φθοράς. Μάλιστα, οι πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες στην πλειονότητά τους, πολίτες της Κολομβίας, της Κουβάς και της Ισπανίας, φέρεται να στρατολογήθηκαν και να δρούσαν κατόπιν οδηγιών ατόμου που βρίσκεται στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο χαιρέτησε σήμερα Δευτέρα την έκκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής δίζελ, προσθέτοντας ότι η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας οφείλεται κυρίως στη σύγκρουση στην περιοχή του κόλπου.
1: Easy Sports.
12: Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε η Μαρία Σάκαρη στην παγκόσμια κατάταξη, σκαρφαλώνοντας αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 33 του κόσμου.
1: Easy weather.
12: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και εναλλαγές ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική με ένταση που θα φτάσει περίπου τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε καλύτερα τα απογευματά μας. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, και από σήμερα ξεκινάει στην ουσία η σχολική χρονιά. Την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός, αλλά σήμερα νομίζω, όχι νομίζω, σήμερα σίγουρα ξεκινήσανε επίσημα τα σχολεία. Βέβαια, ακούω για κάτι τετράωρα και κάτι τέτοια. Δεν έχει ξεκινήσει και το, έτσι, το καλό που λέμε. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, να ευχηθούμε μία ακόμη φορά και πάμε τώρα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, έρχονται οι Fugees, ο Teddy Swims. Τώρα, αυτός που ακούτε από πίσω να έρχεται είναι ο George Michael με το Careless Whisper. Δυναμώστε την ένταση, μιλάμε για το πιο ερωτικό τραγούδι όλων των εποχών.

Lenny Kravitz, I belong to you, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι των 90s. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα κινηματογραφικά νέα. Εγώ πολλές φορές εδώ στην εκπομπή σας έχω πει για την Οδύσσια που την είχα δει πριν κάποιο διάστημα και πραγματικά τώρα σκέφτομαι να ξανακλείσω εισιτήριο να την δω. Μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή, και όπως διαβάζω γράφει ιστορία στο box office. Η ταινία ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έγινε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal. Άφησε πίσω δηλαδή το Jurassic World του 2015. Η ταινία φυσικά με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα έχει καταρρύψει ήδη αρκετά ρεκόρ. Μεταξύ άλλων, να σας πω ότι είναι η πιο επιτυχημένη ταινία του Νόλαν, είναι η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών για ηλικίες άνω των 17 ετών και η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία των IMAX αίθουσων. Αν κάνετε τον κόπο και δεν την έχετε δει ακόμα, εγώ θα σας πω να πάτε να την δείτε, έτσι, σίγουρα να πάτε να την δείτε, και αν μπορέσετε να πάτε να τη δείτε και σε IMAX, είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστή εμπειρία και δεν την έχουμε συνηθίσει αυτήν την αίθουσα. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Michael Jackson, Fuji, Steady Swims. Τώρα Melanie C, Never Be The Same, στον Easy 97,2.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Στα 31 λεπτά μετά από τις 6, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε τη μοναδική ευκαιρία που σας δίνει ο Easy 97,2 να ταξιδέψετε στο Παρίσι, να περάσετε ένα υπέροχο έτσι ταξίδι στο πανέμορφο Παρίσι που το Μάιο και όλος που θα ταξιδέψετε είναι υπέροχη εποχή και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Easy Live Experience, 6 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία της μεγάλη περιοδία. Η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι, επέστρεψε αυτό το Σαββατοκύριακο με έτσι sold out εμφανίσεις, τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί σε χρόνο ρεκόρ. Ο Easy 97,2 όμως έχει εξασφαλίσει εισιτήρια και θα ταξιδέψετε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή, μια από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 για να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η Eurovision. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Πραγματικά ζηλεύουμε πάρα πολύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο αγαπημένο μας Easy Breakfast, Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Πραγματικά μοναδική εμπειρία. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Taylor Swift. Τώρα η Coldplay και αυτό είναι το Clocks.

Είναι απόγευμα Δευτέρας. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Steve Miller Band, αυτό ήταν το Serenade. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάω στο Easy Movie Experience Powered by Day, το οποίο μας είχε λείψει πάρα πολύ. Ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

0: με φαγητό, ποτό και luxury seats. Όπως είναι γνωστό όμως, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της ταινίας, αφήνοντας φυσικά τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Σημασία δεν έχει να ψάχνεις την ταινία, σημασία έχει να ζεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by they. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους Toto και το Africa σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Η κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
3: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγες την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
2: Την ιστορία.
3: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το παίρνει.
2: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι.
3: Δεν είπε στην κίνηση.
2: Ο Περικλής.
3: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
2: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
3: Μπράβο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
3: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπες το ίδιο πράγμα.
2: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
3: Και.
2: Δεν έγινα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο δι παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ήταν ο Timbaland και η One Republic. Apologize στον Easy 97,2. Και εγώ θα διαφωνήσω λίγο με το στίχο. Πάντα υπάρχει χρόνος να απολογηθείς και να ζητήσεις συγγνώμη, αν αξίζει και εκεί που αξίζει. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, στα 4 λεπτά πριν από τις 7 μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Και φυσικά μας βρίσκεται και στα social media easy972gr αλλά και nikos.matzos. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
3: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ανακοίνωση του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την αρμοδιότητά του για τον έλεγχο και την αδειοδότηση ιατρίων, πολυιατρίων και διαγνωστικών εργαστηρίων. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, δεν είναι δυνατό ούτε να παρακολουθεί τη λειτουργία των ιατρίων από κάμερες ή με άλλα μέσα αδιαλείπτος, ούτε να ελέγχονται περισσότερες από 15 φορές καθημερινά. Την ίδια ώρα τη σύσταση Επιτροπής μέσα στην εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία σαφού θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας στην αναγεννητική ιατρική και τις σχετικές ιατρικές πράξεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός ενός ταχείως αναπτυσσόμενου πεδίου της ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχωριστούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες από πρακτικές που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, του Πυροσβεστικού Σώματος για Εμπρισμούς από Πρόθεση και Κατεξακολούθηση στην Εύβοια. Ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκαν από τον ΙΕΦΚΑ, και περιλαμβάνουν δύο φάσεις, όπως κάθε φορά ανάλογα με το ταμείο από το οποίο και προέρχεται ο κάθε συνταξιούχος. Πιο συγκεκριμένη διαδικασία κινεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 29 του μήνα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο φόβος για μια νέα στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ αυξάνεται στο Λίβανο μετά τα κλιμακούμενα πλήγματα των τελευταίων ημερών.
14: Easy Sports.
13: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ανάς Αλαχεντίν. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν τον μονοετή δανεισμό του Μαροκινού από τη Ρώμα.
14: Easy weather.
13: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ παράλληλα παρουσιάζει αναλλαγές ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, με ένταση που φτάνει περίπου τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στον Easy 97,2 από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Για όσους δεν έχουν στείλει, προλαβαίνουν να το κάνουν. Θα είμαι μαζί σας για ακόμη μία ώρα που θα απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται η Μαντόνα, έρχεται ο Chris Isaac, έρχεται ο Alex Warren με το πολύ αγαπημένο Ordinary. Και τώρα θα απολαύσουμε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια των 90s. Αυτός είναι ο Terry Hall και το Forever Jay στον Easy 97,2.

Η Amy Winehouse και το Back to Black στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και για όσους δεν το γνωρίζουν, σαν σήμερα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983 γεννήθηκε η Amy Winehouse, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης μουσικής, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο πάντρεμα που έκανε με την jazz, τη soul και την R&B. Κατάφερε να γίνει μία παγκόσμια star, κυρίως μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ Back to Black. Αυτό είναι το πιο γνωστό της άλμπουμ. Βέβαια δεν πρόλαβε να αφήσει και μεγαλύτερη παρακαταθήκη. Η Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών, όμως η μουσική της φυσικά παραμένει ζωντανή. Το 2008, να θυμίσω ότι έγραψε ιστορία κερδίζοντας 5 γκράμμι σε μία μόνο βραδιά, ενώ η τελευταία της ηχογράφηση ήταν το Body and Soul, ένα ντουέτο με τον Tony Bennett. Αν θέλετε να μπείτε να διαβάσετε περισσότερα, θα βρείτε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο soundis.gr, ένα αφιέρωμα στην ουσία στην Amy Winehouse, η οποία πραγματικά ήταν πολύ πολύ ξεχωριστή. Πάμε στην Sia τώρα εμείς με το Cheap Thrills εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν ο Chris Isaac, Wicked Games στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω τώρα λίγο στα αθλητικά νέα, γιατί πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν την σεζόν τους ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, κερδίζοντας το τρόπαιο και το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Αυτό έγινε το Σάββατο, ενώ την Παρασκευή, μια ημέρα νωρίτερα δηλαδή, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επικοντό, περνώντας τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, και πρόσθεσε ακόμα μια πολύ σημαντική επιτυχία σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και για τους δύο αθλητές, να θυμίσω ότι ο Εμμανουήλ Καραλής είχε κερδίσει και το Diamond Link λίγες εβδομάδες πριν, όπου πήρε το πολυπόθετο διαμάντι και αυτή τη φορά πήρε τη δεύτερη θέση και τα 75.000 δολάρια. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά, να πούμε εμείς στους δύο Έλληνες αθλητές. Και πάω τώρα στην Ντάφη που έρχεται με το Mercy στον Easy 97,2. Yeah.

0: Love Easy 90,2 Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να περάσω τώρα στον κόσμο του Harry Potter. Συγκεκριμένα ο Γκάρι Όλτμαν πιστεύει ότι η νέα σειρά Harry Potter μπορεί να είναι ακόμα πιο ικανοποιητική από τις ταινίες. Ο ηθοποιός που υποδίθηκε τον Sirius Black εξήγησε πως στις κινηματογραφικές μεταφορές πολλές λεπτομέρειες των βιβλίων έπρεπε να κοπούν λόγω περιορισμένου χρόνου. Και με όποιον έχω μιλήσει για τον Harry Potter και τις ταινίες μου έχει πει ότι αν δεν έχεις διαβάσει τα βιβλία δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Έτσι λοιπόν η σειρά του HBO θα έχει περισσότερο χώρο για να αναπτύξει τους χαρακτήρες και να μεταφέρει περισσότερες ιστορίες από τα βιβλία. Και ο Όλτμαν μίλησε με νοσταλγία για το κινηματογραφικό franchise, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο που δύσκολα θα επαναληφθεί. Αλήθεια, λέει ο άνθρωπος. Η σειρά, να σας πω ότι αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα με το νέο cast και εννοείται ότι θα γίνει χαμός. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η REM και η Adele στον Easy 97,2.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Με την Adele και το Skyfall κλείνουμε και την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα. Κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Για το πότε φτάσαμε 15 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του μήνα δηλαδή, κανείς δεν κατάλαβε. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το αγαπημένο μας δίδυμο, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, από τις 6.30 μέχρι και τις 10 με το Easy Breakfast. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα ένα υπέροχο, ξεκούραστο και όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων βράδυ Δευτέρας. Θα τα πούμε αύριο. Φίλια πολλά.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ναι, ιδιαίτερα κρίσιμα ψηφιακά ευρήματα για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στο κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να κτίσουν από τη συσκευή δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο τα οποία και είχαν δημιουργηθεί το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου. Υπογραμμίζεται ότι η πραγματογνωμοσύνη αποτυπώνει με ακρίβεια τις ώρες δημιουργίας λήψης και διαγραφής των αρχείων. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκεται και δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί μάλιστα βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ όπως έγινε γνωστό, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού. Οι διεθνείς ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας νέες αυξήσεις. Πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Μιλώντας στον Αντένα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρεκάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημένοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικέλη έκλεισε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας τάχτες και καπνούς. Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει και επί μία εβδομάδα και τον μήνα Αύγουστο εν μέσω της θερινής σεζόν. Easy Sports. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ανάς Αλαχεντίν. Πιο συγκεκριμένα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν το μονοετή δανεισμό του Μαροκινού από τη Ρώμα. Easy weather. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην Εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδη είναι ο Κρίνος.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
1: Αλλά εντάξει. Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν πεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερματοποιητικών.

0: βρέφηκε παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο Τρίτη το πρωί θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναβάθμιση στο μεταξύ της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδου εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στην δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, ενώ εξήγησε τι ακριβώς είναι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο κέντρο πριν από περίπου έναν χρόνο με αφορμή ένα περιστατικό ασθενούς που νοσηλεύτηκε στο Υγεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθενής ήταν 35 ετών, η οποία έρχονταν από την Κύπρο, είχε κάνει πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και όπως ανέφερε ο πατέρας της, είχε πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος έκανε έλεγχο αλλά δεν βρήκε οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα, μιλώντας στον Αντένα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρεκάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημένοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ σήμερα Δευτέρα 14 του μήνα και αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου προχωράει η στάση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές των συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δραπέτης είναι πλέον και επισήμως ο διαβόητος κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Ζωμοκού μετά τη λήξη της άδειάς του. Υπενθυμίζεται ότι είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές όπου κρατούνταν, ωστόσο κατά τη διάρκεια της φέρεται να εμπλέκεται σε συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο.
4: Easy Sports.
3: Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Greek Basketball League με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Βίκο Ιωάννινο.
4: Easy weather.
3: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Melanie C και το Never Be The Same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
0: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
1: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
0: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
0: Ναι,
1: Greek Spice.
0: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 4 alert μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στην ώρα της διαδικασίας στο Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντένα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, έχουν καταγραφεί 3 μηνύματα συναγερμού, 3 ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όμως οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην έκαναν το παραμικρό. Τα στελέχη τώρα της ασφάλειας επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο alert μέχρι και την πρώτη κλίση προς το ΕΚΑΒ, μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε. Νέα ιδιαίτερα κρίσιμα ψηφιακά ευρήματα για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στο κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Οι πραγματογνώμονες ειδικότερα κατάφεραν να ανακτήσουν από τη συσκευή 2 διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο τα οποία είχαν δημιουργηθεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση ενώ στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας προχώρησε η αστυνομία, η οποία και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης. Η κυβέρνηση του Νεπάλ εκτιμάσε περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης μετά την φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου στα σύνορα της χώρας με την Κίνα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί της σεζόν στο handball καθώς κέρδισε 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup.
2: Easy weather.
3: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πες.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είπε στην κίνηση με
1: Περικλή.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνδρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσε φορέ σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλέ φορέ. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο Τρίτη το πρωί θα βρεθούν ξανά στον ακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναβάθμιση μάλιστα της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. 4 alert μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στην ώρα της διαδικασίας στο Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντένα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, έχουν καταγραφεί 3 μηχανήματα συναγερμού, 3 ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όμως οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην έκαναν το παραμικρό. Τα στελέχη τώρα της ασφάλειας επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα από το πρώτο alert μέχρι και την πρώτη κλίση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε. Ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκαν από τον ΙΕΦΚΑ και περιλαμβάνουν δύο φάσεις, όπως κάθε φορά, ανάλογα με το ταμείο από το οποίο και προέρχεται ο κάθε συνταξιούχος. Πιο συγκεκριμένη διαδικασία εκείνη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 29 του μήνα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτιού Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο φόβος για μια νέα στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ αυξάνεται στο Λίβανο μετά τα κλιμακούμενα πλήγματα των τελευταίων ημερών. Η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε μια αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αφού η προηγούμενη απαγόρευση είχε ακυρωθεί από την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Sports.
1: Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Greek Basketball League με τον πρώτο αθλητή Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Βίκο Ιωαννίνων.
0: Easy weather.
1: Αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλού είναι ο Κρίνος.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
1: Αλλά εντάξει. Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σήμερα Τρίτη το πρωί θα βρεθούν ξανά στον ακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναβάθμιση μάλιστα της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδου εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκεται και δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί μάλιστα βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ όπως έγινε γνωστό, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού. Οι διεθνείς ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας νέες αυξήσεις. Πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Μιλώντας στον Αντένο, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημένοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Με συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίστηκε η 29η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ενώ η εισαγγελέα ζήτησε και την άρση του απορρίτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας προκειμένου να διερευνηθούν τα δεδομένα του τηλεφώνου του. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, από χθες Δευτέρα 14 του μήνα και σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου προχώρησε η στασή προκειμένου να εξυπηρετηθούν θεατές των συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στο Καλλιμάρ Μαροστάτ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ανάς Αλαχεντίν. Πιο συγκεκριμένα οι πράσινοι ανακοίνωσαν το μονοέτη δανεισμό του Μαροκινού από τη Ρώμα.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται μερικώς νεφελώδης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το παίρνει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε στην κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε, εδώ είμαστε λοιπόν. Κανονικότατα στις θέσεις μας και για σήμερα εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά εδώ συχνότητά μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα και να παίρνουμε και τις ανάσες μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα επίσης να ευχηθώ σε όλους και σε όλες σήμερα Τρίτη, σήμερα 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να πήρατε και εσείς τις ανάσες σας και να επιστρέψατε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή τη νέα εβδομάδα. Εμείς όπως πάντα θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα έρθει στη συνέχεια και θα κλείσουμε όπως πάντα με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θέματος και του πολιτισμού, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εμείς καθιερωμένα περνάμε στην πρώτη μας ενότητα, περνάμε στα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα και πάμε να περάσουμε και σε πρώτο θέμα. Να θυμίσουμε την συνέντευξη, τις τοποθετήσεις, κάποιες από τις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, απευθείας από το Ιωάννης Βελίδη, στο πλαίσιο και της ΔΕΘ, όπου ολοκληρώθηκε την Κυριακή η συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και όπως είπε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει και η πολιτική αλλαγή. Αυτό το επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέχεια είπε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει και αυτή η πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Απάντησε και στην κριτική της κυβέρνησης για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίαζε. Όλα είπε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει σταθερή οικονομία. Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατομμύρια ευρώ για το 27 και 840 εκατομμύρια ευρώ για το 2030, ενώ 13ος μισθός 1,3 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, όπως διαβεβαίωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο πρόεδρος ερωτηθής κατά τη συνέντευξη τύπου, εάν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό απάντησε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Είναι μια παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα, σημείωσε ότι ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας και πως η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν, παραδείγματος χάρη, είπε, μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος. Αυτό αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία. Διότι ουσιαστικά ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα funds τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν π.χ. ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση. Αυτό είναι ένα ζήτημα συνολικά της οικονομίας, ανέφερε και τόνισε ότι η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, η στεγαστική πολιτική, όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα, αλλά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε σύντομα. Είπε ότι οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ερωτηθείς τώρα για το αν έχει το απαραίτητο επικοινωνιακό χάρισμα για να σηκώσει πιο ψηλά το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Είπε ότι το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια επίσης δεν το έχω. Ούτε μπορώ να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής. Αναφέρθηκε και στην πορεία του στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και στην υπόθεση των υποκλοπών, όπου διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κλείσει και θα συνεχίσει τον αγώνα του για το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ όπως τόνισε έτσι κατηγορηματικά, προτεραιότητά μας κάθε άνθρωπος από σήμερα να γνωρίζει τι θα αλλάζει στη ζωή του με το ΠΑΣΟΚ, είπε. Με χαρακτηριστικό επίσης τρόπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε σε πολλά επιπλέον ζητήματα, στην στέγαση που από την πρώτη μέρα υποσχέθηκε ότι θα αποτελέσει την προτεραιότητά της, για την στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, για το ζήτημα το αγροτικό, όπως επίσης και για συνολικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Την ίδια ώρα τώρα, σε σχολιασμό των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου
Παύλου Μαρινάκη επί τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, προχώρησε και ο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο κ. Μαρινάκη προφανώ έχει μπερδευτεί. Νομίζει πω όλη η πολιτική μοιάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα τη ΔΕΘ το 18 είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και ορίζοντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώ τα αντίποδα. Έκανε ακριβώ τα ανάποδα. Συγχωρέστε με, εφάρμοσε, είπε ο κ. Τσουκαλά μέχρι κεραία και ακόμα πιο σκληρά από τι προβλέψει του νόμου Κατρούγκαλου και κατέστησε και τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία. Οι πολίτες, όπως είπε στο τέλος, γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν ίδιο τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτελήσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας και στο σχολιασμό των δηλώσεων που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πολιτική κόντρα γενικότερα συνεχίζεται και αυτή τη φορά συνεχίστηκε με επίκεντρο το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Επαναλαμβάνω ότι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα και πάμε στη 13η σύνταξη. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός έχουμε δεσμευτεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Είχε σκληρή κριτική από την κυβέρνηση, όπως αναμενόταν. Στη συνέχεια, το ΚΚΕ επεσήμανε ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρας περί κοστολόγησης έναν στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Ενώ συνέχεια το λόγο πήρε η Ελληνική Λύση και ο πρόεδρός της Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο στους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλουσίους. Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, τόνισε από τη μεριά της πως στόχος είναι η εκλογική νίκη, είναι η πρώτη θέση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης την πρώτη Κυριακή. Οι τόνοι ανεβαίνουν στην πορεία προς τις εκλογές, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Θέλω να περάσουμε τώρα στον κύριο Μαρινάκη, να περάσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να αλλάξουμε κλίμα. Τώρα, η επέκταση, είπε, των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας. Πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο δικαίωμα θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα επιλεγεί και πως η κυβέρνηση ουδέποτε έχει δηλώσει ότι θα το απεμπολίσει. Παράλληλα, τόνισε ότι η διαφορά κυβέρνησης Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο ζήτημα από προηγούμενες κυβερνήσεις είναι ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για ώρα να θυμίσω ότι ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης και των ακριτικών μάλλον περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος και δώσε και το παρόν μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης της Μεγίστης από τον Ιταλικό ζυγό. Ανέφερε ότι η Βουλή των Ελλήνων πρόκειται να αναλάβει την ανακατασκευή και επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Η σχετική αυτή πρωτοβουλία, μάλιστα, να σας μεταφέρω, θελοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τα δύο ακίνητα αυτά να διατεθούν αποκλειστικά για τη δωρεά και την αξιοπρεπή στέγαση των αγροτικών ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των δασκάλων καθηγητών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο ακριτικό νησί. Ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά μεταφράζεται με ουσιαστικές πράξεις. Για το συγκεκριμένο θέμα, στο μεταξύ μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο κ. Μητσοτάκης είπε πήγε στο Καστελόριζο για να κλείσει έναν κύκλο. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του. Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον ελληνισμό ήταν εκοφαντικά πόνα, απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου στον Πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του στο Καστελόριζο. Στην απάντησή του ανέφερε ότι 16 χρόνια μετά κατάλαβε την εθνική και γεωπολιτική σημασία του Καστελορίζου. Κατάλαβε τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε τότε η Ελλάδα. Τόνισε πως το 10 ήταν εφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει και τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλώνησε και την Ευρώπη. Επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ τότε αγωνίστηκε και διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια, ενώ το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη συναγωνιζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα,
στις πλατείες του δίθεν αντιμνημονιακού μετόπου, όπως ανέφερε ο κύριος Παπανδρέου, σχετικά με την παρουσία και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα, γιατί εχθές συμπληρώθηκαν 104 χρόνια από την κορύφωση της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Πυρπολήθηκε η Σμύρνη, ένα γεγονός που σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μεγαλύτερη τραγωδία που βίωσε ποτέ ο Ελληνισμός και έγινε αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής εθνικής μνήμης. Για όλο αυτό το θλιβερό και τραγικό γεγονός μίλησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Την θλιβερή αυτή επέτειο τίμησε χαρακτηριστικά όλη η Βουλή. 10 και 35 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα. Είδαμε και κάποια έτσι από τα κέρια ζητήματα πολιτικά και θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Εσείς μένετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και παραμένουμε στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα.

Και βεβαίως λοιπόν, μόλις τώρα περνάμε στην δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, η εσωτερική επικαιρότητα θα πάρει τη σκυτάλη. Έχουμε μια εξαιρετικά πληθωρική δισογραφία. Καθότι τις τελευταίες μέρες θρυνεί όλη η Ελλάδα, είναι σε βαρύ πένθος για το Γιώργο Μαζονάκη. Για τον έναν και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, όπου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, σε κλίμα βαθιά οδύνη, σαρωτικό κύμα αγάπη στην παλιά του γειτονιά μόλις εχθές, όπου ολοκληρώθηκε η κηδεία του με την νίκη αναποχαιρετά τον καλλιτέχνη που συνδέθηκε όσο λίγη με αυτή την πόλη, με αυτή τη γειτονιά, αλλά και τον κόσμο που αγάπησε ιδιαιτέρως, που σεβάστηκε ιδιαιτέρως και που τον ανέδειξε. Λουλούδια στα χέρια, δάκρυα στα μάτια, σιωπή χειροκροτήματα, τραγούδια, μέχρι και ζεϊμπέκικα τον συνόδευσαν στο τελευταίο του αντίο. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάματος και της μουσικής και άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στην Αγία Τριάδα αλλά και στο τρίτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του. Η εξόδους ακολουθία, θυμίζω, ολοκληρώθηκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης είχε εξαιρετικά μεγάλη σύνδεση, καθώς εκεί είχε βαφτιστεί. Από εκεί η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο κημητήριο, όπου πραγματοποιήθηκε και η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι εξελίξεις στο μεταξύ είναι ραγδαίες, δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε και από πού να αφήσουμε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, σήμερα Τρίτη το πρωί θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο να σας μεταφέρω οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Το ζευγάρι, μετά την άσκηση νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε και προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαραίνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν και αύριο, σήμερα, με συγχωρείτε, 3η 15 του Σεπτέμβρη, γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη 9 του μήνα, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης όλων αυτών των νέων στοιχείων και της έρευνας η οποία συνεχίζεται, που διαβιβάστηκαν αυτά τα νέα στοιχεία στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Μόλις εχθές ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα και με πληροφορίες, έλαβε και καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν και οι γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Τώρα, στο φως, αναφορικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την έως τώρα αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία που εισάγει ιατρικά μηχανήματα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο γιατροί φέρονται να είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται και αυτός ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται, όπως μαθαίνουμε, με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και εκεί βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Όπως μεταδόθηκε, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται σε γενικό πρόσωπο του ιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κουδούνι της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη συνέχεια το όνομα αυτό αφαιρέθηκε. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο της έρευνας και την ομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα αυτό βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως, εγείροντας εξαιρετικά πολλά ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα τώρα με ένα άλλο ρεπορτάζ της ΕΡΤ που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, είχαμε μία αποκάλυψη. Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, ενώ εξήγησε στην αρχή τι ακριβώς είναι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αναλυτικά, αλλά και μίλησε και για τους σκοπούς της αντιγύρανσης και της μακροζωίας, εξηγεί ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο κέντρο πριν από περίπου έναν χρόνο, με αφορμή ένα περιστατικό ασθενούς που νοσηλεύτηκε στο Υγεία. Όπως λοιπόν λέει η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, τον κάλεσε να δει μία ασθενή, η οποία είχε κάνει πλασμαφαίρεση.
ασθενής, σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθενής ήταν 35 ετών και ερχόταν από την Κύπρο, ενώ είχε κάνει και πάρα πολλές συνεδρίες, αναφέρουν οι πηγές, πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και όπως ανέφερε και ο πατέρας της, είχε πληρώσει και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Όπως είπε, ενημερώθηκε για το περιστατικό ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος όμως έκανε έλεγχο, αλλά δεν βρήκε τελικώς οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο. Είχε αναφερθεί και σε άλλα ρεπορτάζ ότι ο ιατρικός σύλλογος είχε κάνει όντως αρκετούς ελέγχους άσχετα με το περιστατικό της εν λόγω ασθενούς 35χρονος από την Κύπρο. Είχε κάνει πολλούς ελέγχους, όπου το συγκεκριμένο όμως μηχάνημα δεν βρισκόταν στο χώρο. Οι γιατροί συνολικά αυτή τη στιγμή αναφέρουν σύσσωμοι ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία. Το επισημαίνει και ο κύριος ιατρού αυτό, ότι στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία χωρίς να είναι απαραίτητο να επρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα και οργανωμένη ομάδα. Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται και στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα όμως θεραπευτήρια. Πρέπει να υπάρχει όμως σαφές πλαίσιο. Πληροφορήθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο κύριος ιατρού, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει και αντιπροσωπεία της ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με ένα ρεπορτάζ τώρα του Αντένα, όπου 4 alert μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντένα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στην ώρα της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζονάκη. 3 λοιπόν μηνύματα συναγερμού, 3 ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όμως οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην έκαναν το παραμικρό. Αναγράφονται και οι συγκεκριμένες ώρες, 14:37. Φαίνεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πως ξεκινάει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. 15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός. Σταματά αυτόματα η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. 15:23 έχουμε το νέο alert και στις 15:45 ακόμα 2 ενδείξεις συναγερμού. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο μάλιστα φαίνεται ότι πατάει 56χρονο το κουμπί για να ξεκινήσει το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως. Οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές, βλέπουμε, ζητούν από ειδικό να τους απαντήσει τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι ενδείξεις συναγερμού. Ενώ τα στελέχη της ασφάλειας επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο alert μέχρι και την πρώτη κλίση προς το ΕΚΑΒ, μεσολαβούν συνολικά 49 λεπτά. Ένας χρόνος υπερβολικά πολύτιμος, όπως αναφέρουν οι ειδικοί για το θέμα. Λοιπόν, μία διοδοτημένο μηχάνημα φυγοκέντρησης, όπως σας ανέφερα πριν. Αναφέρθηκε λοιπόν στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκονται τα ευρήματα από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο. Με τον αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Κωνσταντίνο Τουτούζα να αναφέρθηκε στις φωτογραφίες από τον χώρο στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και στην καταγραφή των 42 λεπτών. Αναφέρθηκε βεβαίως και στις φωτογραφίες, βλέπω, από το εσωτερικό του χώρου, όπου όπως είπε υπήρχε και το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο ιατρείο διάστε 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, με το ένα να βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο. Αναφέρουν οι ειδικοί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Λοιπόν, στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε πολλές περισσότερες εξελίξεις, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως παρακολουθούμε καθημερινά. Την ίδια ώρα, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας στις διαδικτυακές με συγχωρείτε διαφήμιση υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε παράλληλα την εξέταση ενός νέου μηχανισμού ενημέρωσης των πολιτών. Στο στόχαστρο θα βρεθούν και οι διαφημίσεις στα social media. Αναφέρθηκε στις εξαγγελίες για όλες τις περαιτέρω ουσιαστικά διαδικασίες, εξελίξεις και στο ζήτημα αυτό που απασχολεί με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και μένουμε συντονισμένοι και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε πολλά περισσότερα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και θέμα στο σημείο αυτό, όπου δραπέτης είναι πλέον και επισήμως ο διαβόητος κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Ζωμοκού μετά την λήξη της άδειάς του. Ο Ριτζάι είχε λάβει και νόμιμη άδεια από τις φυλακές όπου κρατούνταν, ωστόσο κατά διάρκεια της φέρεται να εμπλέκεται στην εμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε να σημειώσω τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο. Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με το θέμα. Τώρα στα Χανιά, ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε
Το βράδυ προχθές στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι αρχές προχώρησαν και στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας, η οποία και μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Η κατάσταση της υγείας του μωρού είναι εξαιρετικά σοβαρή, με συγχωρείτε, αλλά σταθερή. Θα δούμε περισσότερα νεότερα και στην αυριανή μας εκπομπή. Την ίδια ώρα να θυμίσω ότι η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα κατά διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε εχθές με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Παραμένουμε συντονισμένοι σε όλο αυτό το πληθωρικό, εσωτερικό, ειδησιογραφικό σκηνικό. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε και τις ανάσες μας. Παραμένουμε συντονισμένοι, τα παρακολουθούμε όλα και στην αυριανή μας εκπομπή θα έρθουμε με περισσότερες εξελίξεις και περισσότερα νεότερα. Εσείς μένετε εδώ, περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, με συγχωρείτε και επανερχόμαστε.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2 που μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω και σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλή εβδομάδα επίσης. Να ευχηθώ σήμερα, Τρίτη 15 του μήνα 15 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να πήρατε τις ανάσες σας και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο εμείς στο σημείο αυτό. Περνάμε προς ολοταχώς στην τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη, και να δούμε αναλυτικά και τα θέματα που απασχόλησαν για τη σημερινή ημέρα. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε το ενεργειακό ζήτημα αλλά και τις τιμές των καυσίμων. Να ενημερώσω και να υπενθυμίσω τώρα ότι η διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό από τις δύο βασικές διαδρομές της Μέσης Ανατολής εντείνεται εξαιρετικά, καθώς περιορίζονται και σημαντικά οι διελεύσεις τόσο από τα στενά του ορμού, αλλά και από την εναλλακτική διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, να σημειώσω. Από το Ορμούς, από όπου και από κανονικές συνθήκες διακινούνταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, πλέον διέρχονται μόλις 7 με 8. Δέξαμε ενόπλια ημερησίως, την ίδια ώρα από το λιμάνι Γιανμπού, όπως ονομάζεται, της Σαουδικής Αραβίας, δεν διακινείται πλέον σαουδαραβικό πετρέλαιο. Το Γιανμπού αποτελούσε και σημαντική εναλλακτική οδό, έτσι, να σημειώσουμε για τη μεταφορά των ενεργειακών προϊόντων. Τα δεξαμενόπλια μέσω των στενών Ελμπαντέμπ έβγαιναν και στον Ινδικό ωκεανό με προορισμό τις ασιατικές αγορές. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή έχει αλλάξει δραματικά. Να μεταφέρω, καθώς οι Χούθοι έχουν πλέον τον έλεγχο των στενών του Μπαμπ Ελμπαντέμπ, περιορίζοντας και περαιτέρω τις διαθέσιμες θαλάσσιες οδούς. Με τα δύο κρίσιμα περάσματα ουσιαστικά κλειστά ή σημαντικά περιορισμένα, να προσθέσω εγώ, η εναλλακτική τώρα για τη μεταφορά πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές είναι ο περίπλους της Αφρικής. Η διαδρομή αυτή απαιτεί περίπου 40 ημέρες, αναφέρουν οι αναλυτές, και προσθέτουν ότι 3.000 έως και 4.000 ναυτικά μίλια, αυξάνοντας το χρόνο παράδοσης κατά 2 έως και 4 εβδομάδες και κατ' επέκταση και το κόστος μεταφοράς, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε τις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου αναλυτικά, καθώς ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent κιόλας εχθές να ξεπέρασε τα $108 το βαρέλι, στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο την ίδια ώρα, με την τιμή του στο χρηματιστήριο, ειδικότερα της Ολλανδίας, να άγγιξε χθες τα 84 ευρώ την μεγαβατόρα, με την ετήσια αύξησή του τώρα να υπολογίζεται και να ξεπερνά το 161%. Οι διεθνείς τώρα αυτές ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει και στην ελληνική αγορά, όπως παρακολουθούμε καθημερινά, με την αμόλυβδη να φεύγει από τα δηληστήρια στα 1,60 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 1,55 ευρώ, ενώ έχουν προαναγγελθεί και νέες αυξήσεις. Στην Αγγλία τώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών την ίδια ώρα και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρεκάκης, μίλησε στον Αντένα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν διαθέσιμα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Στα 170 ευρώ, να σημειώσω, ένα μεγαβατόρα διαμορφώνεται και η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, όπως είδαμε για την Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας και σημαντική άνοδο σε σχέση με τον μέσο όρο του μήνα Αυγούστου, ο οποίος είχε διαμορφωθεί, να υπενθυμίσω, στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για τις προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως ανέφερε έτσι χαρακτηριστικά, στόχος είναι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία, όπως είπε, να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία, σημείωσε ακολούθως.
Η γεωπολιτική τώρα στάθεια και το κλείσιμο των βασικών ενεργειακών διαδρομών για να βάλουμε και μία κατακλίδα καθιστούν αναγκαία τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αυτονομία, την οποία και η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παραμένουμε συντονισμένοι, γιατί μάλλον, όπως φαίνεται από το διεθνή σκηνικό, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα από την μεριά της κυβέρνησης, ώστε να διευκολύνουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, ώστε να σταθούν δίπλα στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις. Να προσθέσουμε. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Θέλω να δούμε πού κινήθηκε ο πληθωρισμός για το 2026. Στο 3,5% εκτιμώ ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από το 2,9% που ίσχυε για το προηγούμενο έτος, για το 2025. Αυτό εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος, το σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε μόλις εχθές. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο δελτίο για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο εναρμενισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,5% για το 2026, για το τρέχον έτος, υπό την πίεση και αυτών των υψηλότερων τιμών της ενέργειας που παρακολουθούμε καθημερινά και όλους αυτούς τους μήνες, και έχουμε τρομερή ανησυχία και μεγάλο προβληματισμό, αλλά και τη συνεχιζόμενη επιμονή του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Οι πληθωριστικές τώρα πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια, χάρη και στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων, αναφέρει η έρευνα, ενώ το 27 με το 28 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα. Βέβαια, τα μάτια μας είναι ουσιαστικά προσανατολισμένα για το ήδη υπάρχον και τρέχον έτος και πολύ περισσότερο και για το 2027. Θέλω να επανέλθουμε στο ζήτημα του θεσμού της αυτοκατανάλωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είδαμε και στο τελευταίο έτσι κομμάτι του ρεπορτάζ, σχετικά με το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων. Θέλω να επανέλθουμε στον κύριο Παπασταύρου. Τις κινήσεις της κυβέρνησης στο ενεργειακό πεδίο, καθώς και το νέο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανακοίνωσε ότι στα σκαριά ουσιαστικά βρίσκονται κάποια νέα προγράμματα, όπως είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον οποίο, όπως είδαμε και στα προηγούμενα μας θέματα, μία επιχείρηση, ένα σπίτι ή μία πολυκατοικία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και να την καταναλώνει. Όπως είπε τώρα ο κύριος Παπασταύρος, στόχος είναι ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Ενώ διευκρίνησε ότι ο θεσμός ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πάρει και μια αυξητική δυναμική, εδώ ερχόμαστε εμείς και τον απλοποιούμε. Σημείωσε. Μιλώντας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ακολούθως Ελλάδας και Κύπρου, διευκρίνησε ότι κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και αυτό είναι χωρίς κανέναν αστερίσκο, ενώ πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο αυτό και είναι και αυτή που είχε ολοκληρώσει και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Γερμανία. Ενώ την ίδια ώρα δήλωσε ότι οι ξένοι κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην χώρα μας, στην Ελλάδα, και συμπλήρωσε ότι θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά δεν δεχόμαστε υποδείξεις. Αναφορικά με το ζήτημα της αυτοκατανάλωσης, βάζουμε μία τελεία, γιατί θα επανέλθουμε. Πιστεύω και εύχομαι το επόμενο διάστημα να έχουμε περισσότερα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα από την κυβέρνηση, μιλώντας για πιο πρακτικά ζητήματα ουσιαστικά. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και λίγο στις πληρωμές που έρχονται από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, την ατζέντα των πληρωμών που ξεκινάει από τις 18 Σεπτεμβρίου. Το χρηματικό τώρα ποσό ανά των 65 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους ντροπαζικούς λογαριασμούς περισσότερων μάλλον από 64.000 δικαιούχους. Ξεκίνησε από την Δευτέρα, από εχθές και έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου είναι σε ισχύ, στο πλαίσιο και των προγραμματισμένων, επαναλαμβάνω, καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Από τον ΙΕΦΚΑ τώρα στις 14 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα καταβλήθηκαν ποσά σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ, ενώ από τις 14 από εχθές μέχρι και την Παρασκευή θα καταβληθούν ποσά σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Τέλος, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν εξής καταβολές: ποσά σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπόν επιδομάτων, ποσά σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, όπως επίσης και για δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων και απασχόληση, και τέλος ποσά σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει από χθες Δευτέρα και είναι σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 18 του μήνα.
Και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των ενοικίων. Άλλο ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο, έτσι, και στην ατζέντα μας, και να δούμε και τι είπε και ο πρόεδρος της Πομίδα. Η ανισορροπία τώρα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις τιμές των ενοικίων, με την έλλειψη μικρών κατοικιών, την αυξημένη ζήτηση και την αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πομίδα, Στράτο Παραδιά, μιλώντας λοιπόν στη συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι η αγορά κατοικίας βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο παράλληλες εξελίξεις. Από τη μία έχουμε την αστιφιλία, η οποία συνεχίζεται. Την ίδια ώρα η προσφορά δεν ανταποκρίνεται, είπε, στη ζήτηση, ιδιαίτερα στην κατηγορία των μικρών κατοικιών. Μίλησε για το μεγάλο πρόβλημα και την αβεβαιότητα και από τις δύο πλευρές, και των ενοικιαστών και του ιδιοκτήτη. Αναφέρθηκε διεξοδικώς και στην τραπεζική πληρωμή των ενοικίων. Πρώτα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί, είπε χαρακτηριστικά, και ασχολήθηκε και με το πρόβλημα των εκπαιδευτικών και των εποχικών εργαζομένων. Ήθελα να τα δούμε πολύ πιο αναλυτικά, αλλά ο χρόνος μας έτρεξε. Θα επανέλθουμε και σε άλλα μαγκαζίνα αυτή τη εβδομάδα σε αυτό το θέμα, οπότε μένετε συντονισμένοι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα του μαγκαζίνου μας. Μένετε εδώ. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ακολουθεί η διεθνής ειδησιογραφία. Παίρνει την σκυτάλη σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Και περνάμε λοιπόν προσολταχώς στην διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα στις ειδήσεις απευθείας από τον κόσμο. Εδώ συνεχίζουμε βεβαίως στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που πάμε μέχρι και τις 2. Να θυμίσω και σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την σημερινή διεθνή ειδησιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα των συνομιλιών Ιράν και χωρών του κόλπου, όπου πέρασαν στην αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και των ομολόγων του από χώρες του κόλπου μόλις εχθές, με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε και το Σουλτανάτο του Ομάν. Τώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι η αναβολή της συνάντησης, την αναβολή μάλιστα της συνάντησης, αποφάσισαν από κοινού η Τεχεράνη και η Μουσκάτ. Η Τεχεράνη είχε αναγγείλει μάλιστα τη σύνοδο αυτή, σημειώνοντας πως θα συμμετείχαν κράτη του κόλπου, χωρίς να ξεκαθαρίσει πια και το Ιράκ. Καμία χώρα βέβαια της περιοχής δεν επιβεβαίωσε την συμμετοχή της και το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές πως δεν θα έστελνε κανέναν. Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως δεν δίνει δεκάρα για την συνάντηση. Δικό του θέμα, έκρινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Μαν τώρα και το Ιράν να μεταφέρουν είναι δύο χώρες νότια και βόρεια, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και τα στενά, από το οποίο και διέρχονται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, προτού ξεσπάσει και την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος, με έναυσμα την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα μένουμε συντονισμένοι να δούμε αν η συγκεκριμένη αυτή συνάντηση αναθεωρηθεί, αν αυτή η συνάντηση πραγματοποιηθεί σε μία εκ νέου ημερομηνία. Θέλω να σταθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μία πιθανή διπλωματική λύση, καθώς οι συγκρούσεις τώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως ξέρουμε και παρακολουθούμε, επεκτείνονται και απειλούν και τον παγκόσμιο εφοδιασμό του πετρελαίου. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη, να θυμίσω, του κόλπου, ανέβαλαν μία προγραμματισμένη συνάντηση, όπως είδαμε στο προηγούμενο θέμα, με το Ιράν και η Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας και τους φόβους ότι η σύγκρουση μπορούσε να εξαπλωθεί και περαιτέρω στην περιοχή αυτή. Παράλληλα, με το άνοιγμα των αγορών και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%, έχει φτάσει τα $108 το Brent συγκεκριμένα. Το Σαββατοκύριακο, να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στην συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακριμνιστεί σαν βράχος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά όλο αυτό το ρεπορτάζ, σύμφωνα και με πηγές που έχουμε από το Reuters. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 6 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας της χώρας μόλις εχθές. Ο βομβαρδισμός, να σημειώσω, ήταν ένας από τους φωνικότερους που λένε και οι διπλωμάτες που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Ο φόβος επίσης για μια νέα στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ αυξάνεται στον Λίβανο μετά τα κλιμακούμενα πλήγματα των τελευταίων ημερών, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει συμφωνηθεί τον Ιούνιο με στόχο και τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ. Την περασμένη εβδομάδα πάντως το Ισραήλ θυμίζει πως στήριξε ότι εκαθάρισε και την περιοχή από μαχητές της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση δεν έχει σχολιάσει βέβαια τις σχετικές πληροφορίες. Δεν έχουμε την δική της τοποθέτηση. Λοιπόν, και παραμένουμε στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, γιατί η παγκόσμια αγωνία για τις τιμές πετρελαίου, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητά μας, την οικονομική, συνεχίζονται. Δεν έχει τέλος, να πω, καθώς η προέλευση των Χούθη δημιουργεί και μετά το Ορμούζ και δεύτερο σημείο πίεσης στα στενά Μπάμπελ Μπαντέμ, την πύλη δηλαδή των δακρύων, όπως ονομάζεται, στην νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, μάλιστα, συναντήθηκε με τον αρχηγό της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, τον Μπραντ Κούπερ, την ώρα που μία νέα επίθεση των Χούθη με δεκάδες πυράβλους και μία πανδρομένη αεροσκάφη στόχευε στρατιωτική αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Αξιός που παρακολουθήσαμε και αναλυτικά τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις των διπλωματών, οι εκκλήσεις για αμερικανική παρέμβαση από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ
Μπιν Σαλμάν δεν έχουν μέχρι στιγμής απαντηθεί. Οι Χούθοι από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει έως και 130 χιλιόμετρα της στρατηγικής σημασίας άκτο γραμμής της χώρας, με στόχο την εδραίωση στην ναυτιλιακή αρτηρία Bab el Mandeb στις εκβολές της νότιας Ερυθράς θάλασσας. Την ίδια ώρα, οι διελεύσεις των τάνκερ από τα στενά του Ορμούς και της Ερυθράς θάλασσας σχεδόν μηδενίζονται. Το Σαββατοκύριακο τα πλοία που πέρασαν ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο, να σας μεταφέρω, και μόλις 4 βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, ενώ ακόμα 10 πλοία μπήκαν στον Περσικό. Πριν από τον πόλεμο, κατά μέσο όρο, να σκεφτούμε, περνούσαν καθημερινά πάνω από 110 πλοία. Στον πάγο χαρακτηρίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στα στενά του Ορμούς μετά την αναβολή και τη συνάντηση στο

Επίσης, τόνισε ότι η Ουκρανία θα ικανοποιηθεί μόνο με μια μακροπρόθεσμη και ευρύτερη συμφωνία. Ενώ ακολούθως είπε μέσω της ανάρτησής του ότι τέτοιες συμφωνίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και να μην ακυρωθούν αφότου οι Ρώσοι διεξάγουν τις εκλογές τους και επιτύχουν ακριβώς για αυτό το διάστημα την αποκλιμάκωση της έντασης όσον αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να δούμε τώρα τι ανέφερε και το Κρεμλίνο από τη μεριά του. Χαιρέτησε την Δευτέρα χθες την έκκληση του Προέδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ, προσθέτοντας ότι η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας οφείλεται κυρίως στη σύγκρουση στην περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του ζήτησε να σταματήσει κιόλας να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έλλειψη, κάτι που βλάπτει ολόκληρο τον κόσμο. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι επιτιθέμενοι σε ρωσικά δηληστήρια προσπαθούν να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση της εισβολής της στην Ουκρανία, ενώ πολλές ρωσικές περιφέρειες έχουν αντιμετώπιση και έλλειψη βενζίνης και καυσίμων, αναφέρουν οι πηγές. Ο Πεσκόφ, να μείνουμε σε αυτό, ανέφερε ότι η κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας επιδεινώνεται κυρίως λόγω της αστάθειας και των νέων κύκλων έντασης στην περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, να θυμίσω, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Να συνεχίσουμε με ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει τώρα με τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται με Ηνωμένες Πολιτείες και Γροιλανδία, να δούμε και τι τόνισε και πώς τοποθετήθηκε χαρακτηριστικά η Πρωθυπουργός της Δανίας για το εν λόγω θέμα, η οποία δήλωσε μόλις εχθές ότι είναι αισιόδοξη πως οι συζητήσεις που ξεκίνησαν μεταξύ της Δανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γροιλανδίας μετά την απειλή των ΗΠΑ να καταλάβουν το έδαφος θα μπορούσαν να επιλύσουν και την διαμάχη. Ο πρόεδρος αρχικά των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε ότι η Ουάσιγκτον έπρεπε να ελέγχει την Γροιλανδία, ένα αυτόνομο ιδανικό έδαφος για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν και τελικά απέκλεισε το ενδεχόμενο τελικώς να την προσαρτήσει με την βία. Τον Ιανουάριο, θυμίζω, είχε συσταθεί και μια ομάδα εργασίας στην οποία και συμμετέχουν εκπρόσωποι από Δανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Γροιλανδία με σκοπό να εξεταστούν και όλες αυτές οι ανησυχίες των ΗΠΑ. Όμως από την σύστασή της έχουν διαρρεύσει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούμε και ρεπορτάζ διεθνή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να ανοίξουν τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις, να σας μεταφέρω, στην Νότια Γροιλανδία, επιπλέον τις βάσεις P2FIC που ήδη διαθέτουν στο βόρειο τμήμα του εδάφους. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ένωσαν τις δυνάμεις τους μόλις την Δευτέρα για να επισημάνουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Αρκτική, όπου η υπερθέρμανση του πλανήτη ανοίγει νέες θαλάσσιους διαδρόμους. Οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για τεράστιους φυσικούς πόρους και η ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας εντείνει και τις ανησυχίες, όπως επίσης και το ζήτημα της ασφάλειας. Από την πλευρά τώρα, 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν σε εκείνη τη δήλωσή τους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ένα πιο στρατηγικό και προληπτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αρκτική. Ανάμεσα βρίσκεται και η Ελλάδα. Και παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα, το οποίο το παρακολουθούμε στην επικαιρότητά μας τους τελευταίους μήνες. Κρατάμε ότι ο Πρωθυπουργός Δανίας δήλωσε μόλις εχθές αρκετά αισιόδοξη σχετικά με τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και τις ανάσες μας και επιστρέφουμε, γιατί υπενθυμίζω έχουμε σε αναμονή δύο ακόμα ενότητες εδώ, βεβαίως, στον 97,2. Σας περιμένω σε πάρα πολύ λίγο.

Και βεβαίως λοιπόν είμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy φυσικά 97,2, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε όλη την επικαιρότητά μας αναλυτικά. Εμείς είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας για να πάρουμε τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Ακούσαμε το Take Me There από Ντατίδο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά επιστρέψαμε στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε μόλις τώρα με την προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και με αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα έρθει στη συνέχεια. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, να πω ξανά καλή εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 15 του μήνα. Εύχομαι έτσι να πήρατε κι εσείς ανάσες σας αυτό το σουκού, να περάσατε πανέμορφα και να ξεκινήσετε αυτή τη νέα εβδομάδα με εντελώς νέα διάθεση. Εμείς πάμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και καθιερωμένα στα αθλητικά μας και να ξεκινήσουμε με πρώτο μας θέμα. Εξαιρετικά πράσινο, με πράσινη έτσι βούλα θα ξεκινήσουμε, γιατί με πολύ πολύ καλή και γεμάτη εμφάνιση και πολλούς πρωταγωνιστές, αλλά κορυφαίο όλων για μία ώρα αγώνα τον Αζεντίνου Ναΐ, ο Παναθηναϊκός, θέλω να σας μεταφέρω, νίκησε εξαιρετικά εύκολα με 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ, στο τελευταίο μάλιστα χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής, και έκανε και το 4x4 και απολαμβάνει ουσιαστικά τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Super League. Ο Ταμπόρδα τώρα στο 14 ακριβώς με κεφαλιά, δηλαδή 6 λεπτά πριν αντικατασταθεί και με ενοχλήσει στον προσαγωγό. Ο Ουναΐ με φοβερό σουτ στο 39 και ο Καλάμπρια με πέναλτι στο 90+2 σφράγισαν αυτή την τέταρτη νίκη των Πρασίνων σε ισάριθμα ουσιαστικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είχε και κυρίαρχη εικόνα, να μεταφέρω από τα πρώτα μόλις λεπτά, πιέζοντας και ασφυκτικά την περιοχή του Πανετολικού και άνοιξε έτσι και το σκορ στο 14 ακριβώς, όταν από υποδειγματική σέντρα του Αντίνο, ο Ταμπόρδα έτσι με κάθετη κίνηση και καρφωτή μάλιστα κεφαλιά νίκησε τον Κουτσαρέγκο για το 1-0 των Πρασίνων, σκοράροντας και για το τέταρτο σερί μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Είδαμε και μία από τις φάσεις. Πολλές συγχαρητήρια να ευχηθούμε στους πράσινους. Και να περάσουμε τώρα στον Άρη, γιατί εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά λάθη του Άρη, αλλά και τη δική του όμως αποτελεσματικότητα, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε τελικώς, να θυμίσω στο σκορ που είδαμε, στο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε, επιβλήθηκε με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Τώρα, μοιραίος για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Φαμπιάνο Λέισμαν, έτσι, ο Βραζιλιάνος υπέπεσε και σε πέναλτι για το 1-0 από τον Σερί Φεντιαγέ στο 32, ενώ από δική του παρέμβαση ήρθε και το πανεύκολο 2-0 από τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς. Η ομάδα έτσι του Αλέσιο Λύση επέστρεψε κανονικότατα στις επιτυχίες και ανέβηκε και στην δεύτερη θέση. Και να συνεχίσουμε οπωσδήποτε με Αστέρα Τρίπολης και με ΑΕΚ, γιατί στο ισόπαλο 1-1 τελικώς έμειναν ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το παρακολουθήσαμε και από κοντά. Θέλω να σας πω, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League με την ομάδα της Αρκαδίας να μπλοκάρει ουσιαστικά, εντός αγωγικών τοποθετώ τη λέξη αυτή, τους περσινούς πρωταθλητές που κόλλησαν κάπως το χ για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στην Λεωφόρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προπονήθηκε και στο 21 με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Αστέρας έφερε το μάτς τα ίσα με το Μπαρτόλο στο 31. Η ΑΕΚ είχε και την πρώτη σημαντική στιγμή στον αγώνα στο 10 λεπτό, όταν σε εκτέλεση έμεσου φάουλ ο Μαρίν σούταρε με δύναμη πάνω από τα δοκάρια. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, σας μεταφέρω έτσι και κάποιες φάσεις, το Αστέρας απάντησε όταν σε μπαλιά του Μπαρτόλο ο Κετού έφυγε στο χώρο και σούταρε, αλλά απέκρουσε στη γωνία του ο Μπρινιόλι. Ουσιαστικά 1-1 λοιπόν, ισόπαλο το μάτς, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ, αυτό κρατάμε για να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό break από τα ποδοσφαιρικά μας και να περάσουμε στα νέα του τένις, γιατί άνοδο 2 θέσεων σημείωσε η Μαρία Σάκαρη στην παγκόσμια κατάταξη, σκαρφαλώνοντας μάλιστα αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 33 του κόσμου. Τώρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει συνολικά 1355 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης υπήρξαν πάντως και σημαντικές αλλαγές. Θέλω να σταθούμε και στην
Έλληνα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam τη σεζόν στη Νέα Υόρκη, η οποία έγινε η 30η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο τη κατάταξη, επιβραβεύοντα και την εξαιρετική τη χρονιά. 27χρονη τώρα πρωταθλήτρια από το Καζακστάν, κατέκτησε και 2 από τα 4 μεγάλα τουρνουά του 2026, να θυμίσω. Το Australian Open αλλά και το USA Open, νικώντας και στις δύο περιπτώσεις την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό. Αυτά λοιπόν και για τα νέα του τένις, και θέλω να περάσουμε πάλι στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε όλα τα νεότερα. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε ψημότητα ο Σιμών Μπάνζα, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν και το πρωί της χθεσινής μέρας την απόκτησή του από την Al Jazeera με μονοετή τώρα δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το δικαίωμα αγοράς του Κογκολέζου επιθετικού το προσεχές καλοκαίρι, καταβάλλοντας και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σιμών Μπάνζα θα φοράει λοιπόν τη φανέλα, όπως μάθαμε, του ΠΑΟΚ με το νούμερο 24. Είδε και από κοντά μάλιστα και τη νέα του ομάδα στο νικηφόρο ντέρμπι με τον Άρη, ένα μάτς το οποίο ασχοληθήκαμε και λίγο πριν σε προηγούμενο μας θέμα, και αναμένεται να είναι και διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας στις 16 του μήνα. Θα είμαστε συντονισμένοι για να τα παρακολουθήσουμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα νέα του τένις, γιατί το δημοσίευμα αυτό δεν το συμπεριέλαβα στο προηγούμενο ρεπορτάζ που σας μετέφερα και είχα ετοιμάσει. Τώρα, άλμα 9 θέσεων έκανε αυτή την εβδομάδα και ο Στέφανος Τσιτσίπας στην κατάταξη, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε και στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Δικό μου λάθος, το αμέλησα. Το όνομα του Στέφανου Τσιτσίπα εκπαραδρομής ανέβηκε στο νούμερο 44 του κόσμου, με συνολικά τώρα 1.165 βαθμούς, μετά και την πορεία που είχε και στο USA Open, φτάνοντας και για πρώτη φορά στην καριέρα του μέχρι και τους 16, παρακαλώ, του αμερικανικού Grand Slam. Αυτά μεταξύ άλλων και για τον δικό μας Στέφανο Τσιτσίπα. Και να συνεχίσουμε στον Ολυμπιακό, παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός εξέδωσε τώρα ανακοίνωση σχετικά και με τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε πολύ σε αυτό, ειδικά για όλους εσάς τους οπαδούς. Με τα εισιτήρια τώρα διαρκείας για το νέο σεφ, και έγινε γνωστό ότι οι κάτοχοι διαρκείας στη σεζόν που ολοκληρώθηκε θα έχουν προτεραιότητα για να αποκτήσουν θέση και στο γήπεδο όταν αυτό είναι έτοιμο. Το σεφ βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγών, να μεταφέρω, και ο Ολυμπιακός ξεκινήσει και τη σεζόν στην Σούνελ Αρένα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, που συμφώνησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Πειραιώτες με ανακοίνωση ενημέρωσαν και ότι από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εχθές έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοχοι διαρκείας στη σεζόν 25-26 να εξασφαλίσουν και μία θέση για το ανακαινισμένο γήπεδο στο Φάληρο. Και να περάσουμε στον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος μίλησε στην Media Day του ΠΑΟΚ για τους στόχους του με τη νέα του ομάδα, τονίζοντας πως θέλει να διεκδικήσει και να κατακτήσει αρκετούς και πολλούς τίτλους. Παράλληλα, ο Τσέντι Οσμάν αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας και τη χαρά του για την συγκεκριμένη στιγμή, ενώ στάθηκε και στο πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζεται με τον Νίκ Καλάθη. Για τα φιλικά και την εικόνα του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, είπε ότι παίξαμε πολύ καλά κόντρα στην Αρμάνη. Ήταν πολύ σημαντικά τα φιλικά στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε και τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν 10 ημέρες όλοι μαζί για την χημεία μας. Για το τουρνουά τώρα, Παύλος Γιανακόπουλος είπε ότι θα είναι ένα σημαντικό τουρνουά απέναντι σε ομάδες της EuroLeague, όπως είναι η Παρτιζάν αλλά και ο Παναθηναϊκός. Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι πολύ ωραίο που θα επιστρέψω στο ΆΚΑ και ανυπομονώ γι' αυτό. Ενώ για τον Νίκ Καλάθη που στάθηκε, όπως σας προανέφερα, είπε ότι είναι πολυτέλεια να έχει συμπαίκτη τον Νίκ Καλάθη. Μας έβαζε στις σωστές θέσεις στα φιλικά, τον εμπιστεύομαι πλήρως, μας βοηθάει πολύ για να χτίσουμε όλοι μια εξαιρετικά και πολύ καλή χημεία. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τσέντι Οσμάν, και συνεχίζουμε στην Κρήτη και στους κριτικούς, γιατί με ανεβασμένη να μεταφέρω την ψυχολογία του στα ύψη, μετά και τη μεγάλη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, Όφη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη στις 17 του μήνα, αυτή μάλλον,
μάλλον την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League στο παρθενικό του παιχνίδι, μάλιστα στη League Face τη διοργάνωση. Αναμένεται να έχει και τη στήριξη των οπαδών του στην αναμέτρηση αυτή με την ομάδα από την Bundesliga, αφού το Παγκρίτιο αναμένεται να βαφτεί και στα πλήρως ασπρόμαυρα. Και με αυτό το θέμα λοιπόν θα κλείσουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, για να συνεχίσουμε με την αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τρίτη για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται έθριος, ωστόσο αναμένονται και κάποιες αυξημένες νεφώσεις σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση στα 3 και τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 19 έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, δεν φεύγει κανείς, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε ακόμα σε αναμονή την τελευταία μας ενότητα. Θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε σε πολύ λίγο στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, για να κλείσουμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

3 λεπτό εδώ στον Easy 97,2 και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αφού ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν δισκογραφία και επικαιρότητα, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και νότα και περνάμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα εσείς κρατήστε ημερομηνία στην ατζέντα, γιατί σας έχω πρόσκληση. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ημερολόγιο της Verity. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Το συναρπαστικό τώρα ψυχολογικό θρίλερ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και ο Easy συμμετέχει σε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει βιβλίο, συνδυάζει κινηματογράφο, quiz εκπλήξεις, αλλά φυσικά πάντα μουσική. Την Τετάρτη, λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, Dan, στην αίθουσα εκδηλώσεων των Public. Τα Public, οι εκδόσεις Δίοπτρα, η Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομιλού Αντένα, αριθμός 949 και ο Easy 97,2 δίνουν ραντεβού για μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά που πραγματικά αξίζει να είστε εκεί. Σας περιμένουν αποκλειστικές δηλώσεις των συντελεστών, παρουσίαση του βιβλίου, αλλά τη σκυτάλη θα πάρει και ο Easy στη συνέχεια, στο τέλος, με ένα ξεχωριστό DJ set για να συνεχιστεί η βραδιά με μουσική και πάρτι διάθεση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 7, Dan, σας περιμένουμε στα Public για μια πολύ κινηματογραφική βραδιά και όχι μόνο. Και πάμε να συνεχίσουμε στη Celine Dion, γιατί επέστρεψε στη σκηνή. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε στιγμιότυπα, βίντεο κτλ. Από τα social media έχουν κατακλείσει πραγματικά τον διαδικτυακό χώρο. 6 χρόνια μετά την τελευταία της συναυλία, επέστρεψε στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό του Παρισιού μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, γεμάτη ερμηνείες που κόβουν την ανάσα και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 30.000 θεατές βρέθηκαν για να την αποθεώσουν. Ενώ αυτή ήταν η πρώτη συναυλία από τις 26 εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει η Celine Dion στο Παρίσι έως και το Μάιο του 2027. Και να σημειώσει και κάτι ακόμα, ότι αυτή η επιστροφή αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί επανήλθε στη σκηνή και στην δράση μετά από την περιπέτεια της υγείας της. Σας έχουμε ετοιμάσει και ένα θέμα στο soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να το δείτε από πρώτο χέρι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται και μία πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026, έτσι, προς τα τέλη του μήνα. Θα απολαύσουμε στον Αττικό ουρανό την πανσέλινο αυτή, η οποία και φέρνει και την ονομασία Φεγγάρι τη Συγκομιδή. Θέλω να σας πω τώρα, αν αναρωτιέστε πώς προέκυψε η ονομασία, θα σας πω. Συνδέεται με τις παραδόσεις και τις δοξασίες των Ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική. Επρόκειται για την εποχή που πραγματοποιούνταν συγκομιδή βασικών προϊόντων, όπως είναι το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια, και από εκεί λοιπόν πήρε το όνομά της. Θα επιστρέψω τις επόμενες μέρες, γιατί αυτή η πανσέλινος θα συνδυαστεί και με πολλά ιδιαίτερα events τα οποία αξίζει να ξέρετε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, βεβαίως εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδινο Κρίνο.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
1: Αλλά εντάξει. Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.